0: λεπτά στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Θεώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

που την είδα στεκότανε. Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, η πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάννα Αμπαντούρ σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Economist και η ιστοσελίδα Η Εφημερίδα στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, αναφερόμενος στο διεθνή ρόλο της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας οι ισχύς και οι συμμαχίες καθορίζουν τη θέση των κρατών. Τον κίνδυνο η χώρα να υποκύψει στον οικονομικό λαϊκισμό, στα εύκολα λόγια σε έναν πολιτικό μηδενισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, διέκρινε στην παρούσα συγκυρία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σε ομιλία του σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη χθες αναφέρθηκε στο διπλωματικό κεφάλαιο που κέρδισε η χώρα την τελευταία επταετία, που είχε θετική επίπτωση και στην οικονομική ανάπτυξη. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Τόνισε ότι η υπερφορολόγηση παραμένει πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη και πως στόχος είναι η σταδιακή περαιτέρω μείωση των βαρών ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφθεί την Παρασκευή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο ανοίγει τις πύλες του με το Δήμο Παύλου Μελά να προγραμματίζει τριήμερες εκδηλώσεις. Το δρόμο για τη φυλακή πήρανε και οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να συγκροτούσαν το εγκληματικό κύκλωμα εκβιαστών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Μετά από μακρές απολογητικές διαδικασίες, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Σε εφαρμογή φαίνεται πως μπαίνει ένα τμήμα της συμφωνίας την οποία εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μετέδωσε το Ισραηλινό Δημόσιο Δίκτυο, το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Αμπουντάμπι στην Τεχεράνη παρά τους ισχύοντες περιορισμούς στον εναέριο χώρο. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άντρα. Οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία που πρόσκυνται στην άκρα δεξιά είχαν καλέσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά την επίθεση που δέχθηκε συμπατριώτης τους από τον άντρα σουδανικής καταγωγής με αιχμηρό αντικείμενο. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα, πυκνότερες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στην πρωινή ενημέρωση, στον FM 100, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Σάβας Σαμοριανός. Μαζί θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Θα δούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και βέβαια θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, ζέστη με αρκετή υγρασία. Ίσως κατά διαστήματα υπάρξουν και κάποιες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Για την ώρα η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας και στην περιφερειακή οδό είναι πάρα πολύ καλή. Στην περιφερειακή φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει και η πλευρά που οδηγεί προς τη δυτική πλευρά της πόλης μας, αλλά και η αντίθετη κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι θα αποφύγουμε τις εικόνες που είδαμε τις δύο προηγούμενες μέρες, τόσο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όσο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους οδηγούς που χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό ότι θα παραμείνει κλειστό απόψε τμήμα της περιφερειακής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση των εργασιών. Από τις 11 απόψε μέχρι αύριο το πρωί στις 5 τα ξημερώματα.

Από την επικαιρότητα της χώρας μας εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε υπηρεσίες πολυοδομικού αντικειμένου της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας και διαζώσεις συναντήσεις για την απόκρυψη της δράσης τους. Κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Το διεθνή χώρο σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίφθινε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Και σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών εκτυλήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τα ξημερώματα. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του φερόμενου δράστη οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Κάπως έτσι λοιπόν έχει η επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Εσείς ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Σε λίγο και πάλι θα είμαστε κοντά σας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εδώ στην συχνότητα του FM 100 στην πρωινή ενημέρωση. Με την κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όσο περνάνε τα λεπτά να αυξάνεται. Ήδη κάποια σημεία έχουν κοκκινήσει. Να ξεκινήσουμε στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Και νωρίτερα βέβαια παρουσιάζεται κίνηση. Ακόμη ένα δύσκολο σημείο είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Μετεώρων. Η Τσιμισκή επίσης αρχίζει και φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αγία Σοφίας. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα. Θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εχθές πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης gov.gr. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ψηφιακή επανάσταση που έχει αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Υπογράμμισε ότι το gov.gr αποτελεί ένα εργαλείο εξυγχρονισμού του κράτους, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς φυσική παρουσία, σε γκισέ και ουρές.

Και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου. Το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

Το 1915, 10 Ιουνίου, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942, οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 10 Ιουνίου 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1967 λίγιο πόλεμο των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Μουσική 10 Ιουνίου 1915 γεννιέται ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Βόσα Νόβα. Το 1580 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ο Λουίς Ντε Καμόενς. Και το 1982 ο γερμανός σκηνοθέτης Ράινερ Φασμπίντερ. Το 2004 πεθαίνει ο Ρέι Τσάρλς, γνωστός και ως Ρέι Ρόμπινσον, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση, συντροφιά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί, η δημοσιογραφική ομάδα του FM 100 σας δίνει όλες τις πληροφορίες για τη διευκόλυνσή σας, χρηστικές ειδήσεις. Αλλά παίρνουμε και μία πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει στη χώρα μας και στο διεθνή χώρο. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα και σήμερα, την ίδια ώρα, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ήδη κατά μήκος της περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αρχίζει και κοκκινίζει, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσεις και δυσκολία στην κίνηση των αυτοκινήτων. Ακόμη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φαίνεται ότι έχει κίνηση από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Για την ώρα όμως δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφύγετε την είσοδό σας στην περιφερειακή οδό. Αρχίζει επίσης και γεμίζει και η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Τσιμισκή επίσης έχει κίνηση χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία από το ύψος της Ιασονίδου μέχρι και την Αγία Σοφίας. Η οδός Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι επίσης έχει από ψηλά καθυστερήσεις. Και ο κόμβος εκεί στα δικαστήρια αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους οδηγούς ότι απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός θα παραμείνει κλειστός για τις εργασίες του flyover στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 7:30. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε μετά να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

32 λεπτά μετά τις 7 η πρωινή ενημέρωση στον FM 100 και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Λουκέτος 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Η εφημερίδα Τα Νέα, τη μέσα κινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Αναφέρεται η εφημερίδα στη σύλληψη του άντρα από την Λόριδα της Γάζας και την εμπλοκή του στη Χαμάς. Και να περάσουμε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών, τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Άι Εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακρά πλοκάμια του κυκλώματος, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια, αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εμπλό Ανδρουλάκη. Πανικό στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Το Μανιφέστο εκτελούνται διασπάσεις, έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Μακράν ο πιο

πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος. Η αποχώρηση Κουβέλη και ΛΑΕ, ο αποκεφαλισμός Κασελάκη, το υβρίδιο της ΝΕΑΡ και τώρα Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα, παρέμβαση Γιουτίκα προς την εταιρεία για κατάργηση του μετοπικού σταθμού, αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Η εφημερίδα Κόντρα, ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή, γράφει η εφημερίδα. Η εστία ήθελα να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου.

Και η εφημερίδα Political ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές επιποδός για τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για τον χρόνο των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Political τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Η εφημερίδα Δημοκρατία πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και έως 15 βουλευτές.

Και να έρθουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη σε λίγο πιο χαλαρές ειδήσεις. Ένα από τα πιο συναρπαστικά motor sport shows της χρονιάς έρχεται σήμερα το απόγευμα στις 6 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, που αλλού στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο παγκοσμίοφήμης drift driver Mad Mike πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και οδηγική εμπειρία. Σήμερα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό σόου στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ελεύθερη είσοδο όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Και αφού μιλάμε για οδηγική συμπεριφορά, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Η εικόνα παραμένει η ίδια και όσο περνάει η ώρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και σε μεγάλο μήκος. Αυτή την ώρα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και στην οδό Λαγκαδά, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαρδάρι. Αρχίζει, γεμίζει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο κομμάτι από την 25η Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Όλγας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η Βασιλίσσης Όλγας. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις προς το ύψος της Αγίας Σοφίας στην οδό Τσιμισκή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 31. Η υγρασία αυτή την ώρα είμαστε στις 7:44 πρώτα λεπτά, είναι στο 69%.

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί προσωρινά το Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας το προσεχές Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Θερμαϊκού. Η αναστολή της λειτουργίας της υγειονομικής δομής κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης στο κτίριο. Η διακοπή του ρεύματος είναι απαραίτητη προκειμένου τα τεχνικά συνεργεία να εκτελέσουν με ασφάλεια τις προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης ανακαίνησης και αναβάθμισης των υποδομών του Κέντρου Υγείας. Οι πολίτες που θα χρειαστούν ιατρική φροντίδα ή αντιμετώπιση κάποιου επείγοντος περιστατικού το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου παρακαλούνται να απευθύνονται στα όμορα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως είναι της Επανομής ή της Θέρμης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112 στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως υπέτη πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στην περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας δεν έχει αλλάξει καθόλου. Παραμένει δύσκολη πολύ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε αρκετή κίνηση με πολλές καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην οδό Λαγκαδά επίσης το ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, η πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Economist και η ιστοσελίδα Η Εφημερίδα στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, αναφερόμενος στο διεθνή ρόλο της χώρας. Τον κίνδυνο η χώρα να υποκύψει στον οικονομικό λαϊκισμό, στα εύκολα λόγια σε έναν πολιτικό μηδενισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, διέκρινε στην παρούσα συγκυρία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σε ομιλία του χθες στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στο διπλωματικό κεφάλαιο που κέρδισε η χώρα την τελευταία επταετία, που είχε θετική επίπτωση και στην οικονομική ανάπτυξη. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφθεί την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο ανοίγει τις πύλες του, με το Δήμο Παύλου Μελά να προγραμματίζει τριήμερες εκδηλώσεις. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρεται να συγκροτούσαν το εγκληματικό κύκλωμα εκβιαστών που δρούσε σε πολυοδομίες της Αττικής μετά από μακρές απολογητικές διαδικασίες. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα αυτοκίνητα σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις. Κίνηση έχουμε όμως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, τόσο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης από το ύψος της Βούλγαρη. Η Τσιμισκή επίσης έχει σε κάποια σημεία καθυστερήσεις, όπως και η οδός Λαγκαδάς, το ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το 100% στον FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Μπούτζι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον FM 100, το δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, με την εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Σήμερα χωρίς καμπάνες. Όσο πω πώς λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι
1: τι κάνεις.
0: Έτσι ξεκινήσουν να χτυπάνε τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει λίγο να συγχρονιστούμε.
0: Με τον ιερέα.
1: Ναι. Συνήθως αυτή την ώρα έχουμε συνηθίσει να έχουμε ως soundtrack καμπάνες, ως μουσική υπόκρουση. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε? Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη πρωινή παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να πούμε, σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι και τις 10, 2310, 285, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, είναι γνωστός πλέον ο τρόπος. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου, επίσης στα αγγλικά, έτσι μας αναζητάτε, στο Facebook και στο Instagram, για να τα λέμε και από εκεί. Και μας ακούτε και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Εσύ πώς είσαι, πώς ξύπνησες, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
0: Κουρασμένη, γενικότερα, ναι. Εντάξει, okay, όλα καλά, όλα όμορφα. Πάντως έχει αρκετή ζεστούλα τα μεσημέρια, είναι λίγο δυσκολούτσικα.
1: Μόνο τα μεσημέρια και τα πρωινά έχει ζεστούλα. Ναι. Στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Εσείς που είστε ακόμα στο σπίτι, μας ακούτε και ετοιμάζεστε, να ξέρετε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Βέβαια, προς το μεσημέρι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει μια μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές. Μέχρι 29-30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε σήμερα στην πόλη και αύριο θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε τριαντάρια, την Παρασκευή 32 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι,
1: και το Σαββατοκύριακο πάλι θα είμαστε με τριαντάρια. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να ετοιμάζετε ήδη από τώρα τα μαγιό και τις πετσέτες σε μια τσάντα, και μόλις ξημερώσει Σάββατο, νωρίς παίρνετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε να κάνετε ένα μπάνιο. Για μένα θα είναι το πρώτο μπάνιο, ελπίζω να τα καταφέρω. Ελπίζω, γιατί με κοιτάς έτσι απάς, γιατί να μην πάω?
0: Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο, Βαγγέλη.
1: Θα πάω λίγο να χαλαρώσω.
0: Εγώ σκληρά
1: χαλαρώσω.
0: Εργαζόμενη και Σάββατο και Κυριακή. Χαλαρώσω.
1: Δεν πειράζει, θα σου φέρω σε ένα μπουκαλάκι.
0: Κανόνισε να ανεβάσει φωτογραφίες.
1: Νερό θάλασσας, για να το έχεις κοντά σου. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για το όταν θα είσαι μπουκωμένη.
0: Μην τολμήσει και ανεβάσει τίποτα φωτογραφίες.
1: Πω, οι απειλές πάνε και έρχονται, παιδιά, πρωί-πρωί. Έρχονται οι απειλές πρωί-πρωί. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί ζορίζονται οι φίλοι οδηγοί. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και κυκλοφορείτε κάπου στην Θεσσαλονίκη, αν μπορείτε, αποφύγετε τον περιφερειακό για τη μετακίνησή σας. Υπάρχουν ζόρια, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και αρκετά κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, πηγαίνετε σημειωτών. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κόκκινα σημεία αυτή την ώρα στην Πολύχνη, στο ύψος των Πεύκων. Μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στην Τριανδρία. Για εσάς που είστε στην Καραμανλή, από την Κανάρη περίπου, από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, πηγαίνετε σημειωτών. Η Εγνατία, ωστόσο, από όσο βλέπω αυτή την ώρα, στα 14 λεπτά μετά τις 8, κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και το κομμάτι που διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης. Αυτό είναι καλό, βέβαια, γιατί δεν θα ταλαιπωρηθείτε εσείς που πρέπει να κατεβείτε στο κέντρο. Βασιλής Όλγας επίσης σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Ικανοποιητική εικόνα και της Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ενώ η πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης στο κατέβασμά της αντιμετωπίζει τα κλασικά προβλήματα και τις καθημερινές καθυστερήσεις. Λίγο πριν τις 12 όροφες, από εκεί, από το ύψος των Συμμαχικών Νεκροταφείων, με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι.
0: Λοιπόν, και κυκλοφοριακά προσοχή λίγο όσοι θα κινηθείτε στην περιφερειακή το βράδυ. κλείνει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Είναι για τις εργασίες που πραγματοποιούνται για το flyover. Το τμήμα που θα κλείσει είναι μεταξύ των κόμβων K5, είναι στο ύψος του Παπαγεωργίου, έως των κόμβων Μετεώρων. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ακολουθείτε αυτά που υποδεικνύουν οι πινακίδες και τα βέλη, τα πάντα, τέλος πάντων, για να κινηθείτε. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης.
1: Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, τα μάτια σας 14, επειδή θα είναι και βράδυ, τα δύο χέρια στο τιμόνι, δεν μιλάμε σε κινητά τηλέφωνα, σε καμία περίπτωση δεν οδηγούμε ενώ έχουμε καταναλώσει αλκοόλ και πάντα φοράμε ζώνη ασφαλείας και κράνος εάν είμαστε στη μηχανή. Να πούμε καλημέρα στον Πάνο, στην Μαρία που έχουν στείλει τα μηνύματά τους από νωρίς το πρωί, στον Γιώργο και στον Πέτρο, ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο.
0: Χαίρομαι μαζί, πολύ που μας ακούει.
1: Μαζί με τις δίδυμες, με τη Μαρίνα και την Ξένια. Να πούμε λοιπόν ιδιαίτερες καλημέρες στην Μαρίνα και στην Ξένια, οι οποίες σήμερα ετοιμάζονται να πάνε εκδρομή. Είναι καθοδόν για να πάνε εκδρομή με το σχολείο. Καλά να περάσουν.
0: Μαζί με τον μπαμπά θα πάνε εκδρομή. Γιατί κάποιος θα συνοδεύει τα παιδάκια.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, να μας στείλει ένα μήνυμα να μας πει τώρα γιατί όχι. Εμένα ρωτάς γιατί όχι.
0: Γιατί να το πηγαίνουν μόνο οι μανούλες, πηγαίνει και ο κύριος Πέτρος. Λοιπόν, εσωτερικά μέσα στο Δήμο τώρα και θα έχουμε εργασίες και στο δίκτυο του Δήμου. Θα είναι εργασίες βέβαια διαγράμμισης. Σήμερα και αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι διαγραμμίσεις για διαβάσεις πεζών Αγίου Δημητρίου από Βενιζέλου μέχρι Ευαγγελίστριας. Χθες πάντως δείξαμε καλά αντανακλαστικά ως πόλη, φορείς και κυρίως η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία με το περιστατικό που είχαμε στο Σέιχ Σου. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών, από το φόβο μήπως καεί ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου που έχουμε στην πόλη, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ένας πολύ καλός συντονισμός. Χθες είχαμε το περιστατικό, ήταν στην περιοχή των μεταξύ Πεύκα και Φιλίρου. Υπήρξε η αναστάτωση από τη φωτιά, ήταν λογικό. Σηκώθηκαν πολύ άμεσα όμως.
1: Εμένα μου ήρθε μήνυμα από το 112
0: πάντως.
1: Ήμασταν στο γραφείο, 4-5 και ναι, γράφαμε. Και ενώ επικρατούσε η απόλυτη ησυχία, από τις σπάνιες στιγμές στο γραφείο βέβαια να υπάρχει απόλυτη ησυχία και γράφαμε, ξαφνικά άρχισε το ένα τηλέφωνο να βαράει μετά το άλλο για την φωτιά αυτή στο Φίλιρο.
0: Εγώ ήμουνα στο δρόμο και προχωρούσα από ένα στενάκι στο οποίο καθόταν έτσι κόσμος έξω. Ήταν γειτονιά. Και ακουγόταν παντού συνέχεια να χτυπάει ο θόρυβος αυτός που κάνει το κινητά.
1: Όχι, δείξαμε καλά, ήταν ανακλαστικά. Και ευτυχώς υπήρχε μια άμεση κινητοποίηση, υπήρξε και κατάσβεση της φωτιάς και δεν είχαμε άλλα ευτράπελα και άλλα πρόπτα.
0: Και πραγματοποιήθηκαν και τρεις συλλήψεις μετά από τα στελέχη της πυροσβεστικής. Τρεις άντρες συνελήφθησαν ως υπέτη πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Σήμερα στον έναν μάλιστα έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο πάνω από 3.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στη Γεωργία. Γεια σου Γεωργία, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου. Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εραλδικής. Μη με ρωτάτε τι θα πει αυτό. Σημειώσεις της συντρόφισσας Κάτιας Γερακαρίτου είναι αυτές οι οποίες διαβάζω.
0: Εγώ το αυτό.
1: Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Έτσι, για να εμπλουτίσουμε και λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να έχει πολύ σημαντικό έργο. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών και βέβαια στην πορεία Οι οδηγοί έγιναν μεικτό σώμα, γιατί εκτός από γυναίκες πηγαίνανε και άντρες. Σαν σήμερα το 1944 οι ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο, σκοτώνουν 218 κατοίκους του, ενώ το 1956 σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτήριου. Και θα σε πάω στο σήμερα, γιατί νομίζω ότι πώς και πώς περιμένουν κυρίως οι φίλαθλοι του Άρη, αλλά νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικοί, σε αυτό το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης και ο νέος τεχνικός της ομάδας. Θα προηγηθεί βέβαια συνέντευξη τύπου της διοίκησης. Αναφέρομαι βέβαια στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν και τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει το νέο τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα, ενώ θα γίνει, όπως είπαμε, και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Ακόμα δεν ήρθε, πώς και πώς τον περιμένουν. Παρακαλώ.
0: Ναι. Και εγώ τον περιμένω. Την Κυριακή θα γίνει, νομίζω Κυριακή φτάνει στην πόλη. Και νομίζω ότι το αεροδρόμιο.
1: Εσύ γιατί βαριά να σένεις όταν ακούς για Βασίλη Σπανούλη?
0: Όχι, εγώ χαίρομαι. Για τον Άρη χαίρομαι. Εντάξει. Πόσο μάλλον όταν έρχεται ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο.
1: Όχι, όχι, ίσα. Νομίζω ότι η χαρά που έχουν πάρει αρκετοί φίλοι οι οποίοι είναι φίλαθλοι του Άρη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας είναι πολύ μεγάλη και χαίρομαι και εγώ μαζί τους, γιατί χαίρονται οι φίλοι μου. Σήμερα εμείς έχουμε υποχρεώσεις το βράδυ, ωστόσο εσείς που μπορεί να έχετε ελεύθερο το απόγευμα, το βράδυ σας έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση, έτσι άκρος καλοκαιρινή, γιατί σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και σε mood καλοκαιριού. Θα αρχίσουν να γίνονται και συναυλίες σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα και στην Μονή Λαζαριστών. Το επόμενο διάστημα
0: διαμαρτυρείς λίγο για το γήπεδο του Απόλλωνα, νομίζω.
1: Το παρελθόν.
0: Όχι.
1: Φέτος.
0: Παναγιώτης Αβραμόπουλος δεν είδε την ανάρτησή του, μάλλον.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν την είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν την είδα την ανάρτησή του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στο λιμάνι, όσο ζω μαζό, Γιώργος Μαζωνάκης, ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με σύνθημα μαζό από το Α ως το Ω. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζει μια συναυλία με τραγούδια από όλη τη διαδρομή του, τη νέα του κυκλοφορία Επιπτώσεις και τη συμμετοχή του Τρανός σε μια βραδιά που αναμένεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι της πόλης. Όλα αυτά θα γίνουν στον Προβλήτα Β2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στις 8 θα ξεκινήσει η συναυλία. Εισιτήρια υπάρχουν διαθέσιμα, μπορείτε να τα προμηθευτείτε διαδικτυακά, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά μέχρι και 5 ετών.

0: Θα πάμε.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάω σήμερα. Γιατί έχω υποχρεώσεις. Άκου εκεί.
0: Βαγγέλη, στη θάλασσα θα πας.
1: Η θάλασσα είναι Σαββατοκύριακο.
0: Στην συναυλία.
1: Μεσοβδόμαδα, παιδί μου, μεσοβδόμαδα έχουμε δουλειές. Άμα θέλεις να πας.
0: Καταρχάς, τα γραφεία μας είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Γιατί
0: ξέρω
1: ότι και εσύ δουλεύεις. Και εσύ δουλεύεις. Οπότε τώρα πας να μου δημιουργήσεις τύψεις, γιατί σου αρνούμε αυτή τη συναυλία. Άμα θέλεις να πάμε παρόλα αυτά, θα τα αλλάξω όλα για σένα σήμερα και θα σε πάρω να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, λίγο θα πεταχτούμε έτσι να πάρουμε μάτι.
1: Εντάξει, θα γίνει χαμός νομίζω. Ήδη τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα. Θα πάει πάρα πολύ καλά η συναυλία. Τώρα, πολύ καλά δεν ξέρω άμα θα πάμε στα πολιτικά, γιατί η κινητικότητα και οι εντάσεις συνεχίζονται. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Ολομέλεια για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η έναρξη της διαδικασίας στην Βουλή. Υπάρχουν οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από την κυβερνητική πτέρυγα, από την Νέα Δημοκρατία. Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει από τον Νικήτα Κακλαμάνη, από τον πρόεδρο της Βουλής. Θα συγκροτηθεί η προβλεπόμενη Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Είναι ένα στοίχημα εξάλλου αυτό της κυβέρνησης, το να περάσουν κάποιες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το έχει γράψει πολλές φορές και ο κύριος Μητσοτάκης στις αναρτήσεις του στα social media, ότι είναι το επόμενο στοίχημα του Μεγάρου Μαξίμου. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Οι τρεις παρεμβάσεις τώρα που φέρνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι οι εξής. Οι παρεμβάσεις που εξυγχρονίζουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα. Είναι ο οδικός χάρτης για τον οποίο έχει μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, που θα οδηγήσει τη χώρα στο 2030. Αφορά το πρώτο επίπεδο, το περιβάλλον και την ιδιοκτησία και τη στέγη. Το δεύτερο επίπεδο, τον έλεγχο συνταγματικότητας. Και το τρίτο επίπεδο, το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη. Το κυβερνών κόμμα τώρα ανακοίνωσε τον κατάλογο με τις διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και την κατεύθυνση των νέων προτάσεων ή δικλείδων ασφαλείας που θα ήθελε να προσθέσει στο Σύνταγμα, ενώ έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει και η αντίδραση. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.
0: Σήμερα έχουμε και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, έτσι, που θα εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να εκλεγεί μετά από πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ως νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να γίνει και η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, να δούμε δηλαδή πώς θα ενεργοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης τον κομματικό μηχανισμό στη σημερινή συνεδρία. Ξέρεις τώρα, η επιλογή Κυρανάκη δεν είναι τυχαία για αυτή τη θέση.
0: Όχι. Καταρχάς, ο κύριος Κυρανάκης είναι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει κάποια πράγματα και από τις θέσεις τις οποίες έχει περάσει υλοποίησε κάποια πράγματα με σωστό τρόπο, τέλος πάντων. Και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχει αφήσει το στίγμα,
1: το δικό του αποτύπωμα,
0: του. Οπότε δεν νομίζω ότι αποτέλεσε και ιδιαίτερη έκπληξη όταν ακούστηκε το όνομά του.
1: Κοίταξε, καταρχάς είναι ένας νέος άνθρωπος. Είναι ένας πολιτικός μόλις 39 ετών, ο οποίος μέχρι στιγμής σε όποια θέση και αν έχει βρεθεί έχει ένα θετικό πρόσημο πίσω από την δουλειά που έχει κάνει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον κομματικό μηχανισμό σε ολόκληρη την χώρα. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης στο παρελθόν διετέλεσε και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, είχε τη δυνατότητα έτσι να αποκτήσει επαφές σε ολόκληρη τη χώρα και εκτιμά τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι στενοί του συνεργάτες ότι με την επιλογή αυτή του κυρίου Κυρανάκη θα επιτευχθεί μία συσπήρωση των ψηφοφόρων αλλά και των μελών του κόμματος στο δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκινά περιοδίες. Ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη είδαμε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να έρχονται τις προηγούμενες μέρες. Χθες ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος έκανε μία ομιλία στην Θεσσαλονίκη. Και είναι θέμα 24 ώρων να ξεκινήσουν και οι πολιτικές ακαδημίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φροντιστήρια δηλαδή, σεμινάρια, τα οποία θα παρακολουθούν τα μεσαία στελέχη του κόμματος σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να βγουν και αυτά και να δώσουν την μάχη είτε ως υποψήφοι είτε ως κομματικά στελέχη για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση από τα πολιτικά, τα οποία έχουμε σημαντικές εξελίξεις, και να πάμε λίγο μέχρι τη Χαλκιδική. Βλέπω εδώ και πόση ώρα στην ΕΡΤ απευθείας σύνδεση που έχουν με τη Χαλκιδική από τα Φλογητά, όπου και φέτος, και πολύ σωστά, γίνεται μια επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών, καθισμάτων, τραπεζάκια, ξαπλώστρες που βάζουν από το βράδυ κάποιοι, τα λισοδένουν, με κάποιο τρόπο τα έχουν μόνιμα εκεί, για να έχουν τη θέση τους στο σημείο που θέλουν της παραλίας κάθε μέρα.
1: Ο Αυτό Δήμος... νομίζω ότι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο το οποίο το.
0: Είναι ένα
1: το
0: τραγικό καταρχάς φαινόμενο.
1: Το έτσι. Βρίσκουμε πλέον σε όλες τις παραλίες και στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική βέβαια, και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς το συναντάμε που έχουν ιδιόκτητα σπίτια κοντά στην
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχω το δικαίωμα να είμαι κάπου μπροστά στην παραλία.
1: Και πολύ καλά κάνουν και οι Δήμοι λοιπόν, οι οποίοι ετοιμάζουν τέτοιες επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίζονται και να γίνονται χωρίς να υπάρχει ενημέρωση. Γιατί ξέρεις τώρα, όλο και κάποιος θα έχει.
0: Τώρα,
1: όλο και κάποιος θα έχει έναν γνωστό στο
0: ναι,
1: Δήμο.
0: Καλά, ναι,
1: θα
0: αυτό.
1: Είναι κάποιος υπάλληλος, θα είναι κάποιος αντιδήμαρχος, θα είναι κάποιος δημοτικός συμβούλος. Θα τους φυρίξει ότι την επόμενη μέρα το πρωί, να ξέρετε ότι θα έρθουμε σε αυτή την παραλία για να μαζέψουμε τις ομπρέλες και τα καθίσματα. Με αποτέλεσμα βέβαια οι ιδιοκτήτες αυτό να πηγαίνουν να τα μαζεύουν και μόλις περάσει το μηχάνημα και γίνει και ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στη συνέχεια ξαναφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στις παραλίες.

Επομένως, είναι η καθημερινότητά του και μου στέλνει μια φωτογραφία από την παραλία, ένα κομμάτι της παραλίας για την ακρίβεια, το οποίο ήταν ελεύθερο μεταξύ των δύο beach bar που υπήρχαν εκεί στην περιοχή, που πραγματικά ήταν λες και είχε απλώσει κάποιος ένα πολύχρωμο ύφασμα πάνω στην άμμο. Ήτανε παντού, παντού πετσέτες. Εν τω μεταξύ, η φωτογραφία τραβήχτηκε γύρω στις 11-12 η ώρα το βράδυ. Τι κάνουνε αυτοί οι οποίοι είναι από τα σπίτια ή από κάποια ενοικιαζόμενα, με πάση περιπτώσει, πηγαίνουν το βράδυ, βάζουν και την πετσέτα τους, τη στερεώνουν με πέτρες για να μην τις πάρει ο αέρας, έτσι ώστε το πρωί να πάνε και να βρούνε και το σημείο στο οποίο έχουν απλώσει την πετσέτα. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι τέτοια φαινόμενα να μην τα έχουμε φέτος το καλοκαίρι, να μην επαναληφθούν. Λοιπόν, είναι 8.30, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, και μουσική, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Εσείς που θα βρίσκεστε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, να σας πω ότι θα έχουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport shows της χρονιάς που έρχεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα στην πόλη μας. Ο παγκοσμίου φήμης drift driver Mad Mike πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη, μπορείτε να πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους και να δείτε δυνατούς κινητήρες, πολύ καπνό και πολύ ταχύτητα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με διάθεση.
1: Και γιατί... να ξέρατε τι γίνεται στα διαλύματα.
0: Αυτά δεν θα τα αποκαλύψεις. Αυτά δεν θα τα αποκαλύψεις.
1: Έχω βίντεο.
0: Λοιπόν, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Όσοι είστε στον περιφερειακό, ζορίζεστε αυτή την ώρα, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Υπάρχει κίνηση, σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες και στην Εγνατία τώρα βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία, μέχρι και περίπου το ύψος της έκθεσης της ΔΕΘ εκεί στην Καμάρα πηγαίνεται σημειωτών. Μετά η κατάσταση βελτιώνεται. Η Βασιλίση Σόλγας λίγο μετά την ανάληψη βλέπω ότι σιγά σιγά ζορίζει. Εσείς που μπορείτε να μετακινηθείτε από κάπου αλλού να το κάνετε για να μην καθυστερήσετε. Ενώ η παραλιακή λεωφόρος Νίκης κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Τάσος Τασιούλας από την Βόρεια, από το Βόρεια.gr. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κάτια. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά λέμε.
0: Κοίταξε τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Με πλησιάζει, μπαίνει το καλοκαίρι με 22-23 βαθμούς Κελσίου και θέλω να μου πεις λίγο πόσο ακόμα θα υπάρχει αυτή η κινητικότητα στα κόμματα, στο πολιτικό σκηνικό, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια υπάρχει αυτή η προεκλογική, η άτυπη προεκλογική περίοδος. Δεν θα πατήσουν το πώς τα κομματικά επιτελεία.
2: Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
2: Ναι, εγώ έτσι το υπολογίζω, γιατί είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εφησυχασμός. Mm-hmm. Αύγουστο που όλοι θα είναι στις παραλίες είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουν τα πράγματα για κανένα 20ήμερο ή θα είναι πάρα πολύ αργοί οι ρυθμοί. Ελπίζω να μην έχουμε και εξελίξεις, μπας και κάνουμε κι εμείς διακοπές. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα το πάνε πολύ έντονα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου. Είναι και οι ειδικές συνθήκες φέτος, δεν είναι μόνο οι εκλογές. Είναι δύο νέα κόμματα τα οποία οργανώνονται, ένα τρίτο που πιθανώς ενδεχομένως να μας προκύψει, πότε θα μας προκύψει, το Σεπτέμβριο. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι...
0: Αναφέρεσαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
2: Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αποτελεί ένα γρίφο. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα επιχειρήσει αυτό το βήμα ο κύριος Σαμαράς ή αν τελικά δεν θα κάνει κάποιο βήμα στον δρόμο προς τις κάλπες. Αντιλαμβάνομαι μια ανακοίνωση, για παράδειγμα, κάπου στο Σεπτέμβριο. Το να καθυστερήσει όμως να ανακοινωθεί ένα τέτοιο βήμα δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται προεργασία για να φτάσουμε στην ανακοίνωση. Αυτή η προεργασία απαιτεί περιοδίες σε όλη τη χώρα, απαιτεί επισκέψεις σε όλη τη χώρα, απαιτεί συγκρότηση οργανωτική και στελεχειακό δυναμικό, το οποίο πότε να συγκεντρωθεί. Το Σεπτέμβριο, αν αρχίσεις όλα αυτά τα πράγματα να τα κάνεις το Σεπτέμβριο, δεν σε παίρνει ο χρόνος πλέον, με δεδομένο ότι από τη μια έχουμε το ανοιχτό πάντα ενδεχόμενο
1: της
2: κήρυξης εκλογών τέλη Σεπτεμβρίου ή τέλη mm-hmm. Οκτωβρίου. Έχουν παίξει και τα δύο σενάρια.
0: Δεν το απέκλεισε, δεν το αποκλείουν ούτε στην Νέα Δημοκρατία το σενάριο τον Οκτώβριο, ενώ στην αρχή λέγανε ότι πάμε για άνοιξη του 2027 και μάλιστα ο Πρωθυπουργός το έχει πει ούκο λίγες φορές ότι θα ολοκληρωθεί η θητεία και στη συνέχεια θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
2: Επισήμως αυτό ισχύει, δεν το συζητάμε, το έχουν πει τόσες πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο να πεις επ' αυτού. Θεωρώ επίσης ότι, τώρα αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, mm-hmm. ότι τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να πάει κάπου στην άνοιξη με τα σημερινά δεδομένα. Άλλοι βέβαια λένε ότι δεν βολεύει
1: λόγω του χειμώνα.
2: Ναι, ο χειμώνας είναι πάντοτε δύσκολος. Με τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή θα γίνει ακόμα δυσκολότερος και μπορεί να μας κάσει ένα οικονομικό πρόβλημα πέρα από την ενεργειακή κρίση και την κρίση ακρίβειας. Οικονομικό πρόβλημα όχι της χώρας, εννοώ παγκοσμίως.
1: Ναι, ναι. Που επηρεάζει όμως και την χώρα, ναι.
2: Βέβαια, που θα μας επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές, αν μπορούν να χαρακτηριστούν αυτές πρόωρες, τον Οκτώβριο. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι συνηγορεί και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται σε όλα τα επίπεδα πλέον προεκλογικά εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μετά το συνέδριο, μετά το συνέδριο του Μαΐου, εδώ και ένα μήνα δηλαδή, έχουν ενταθεί πάρα πολλοί ρυθμοί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο με τη σημερινή εκλογή του
0: κύριου Κυρανάκη.
2: Του κόμματος του κυρίου Κυρανάκη. Και ήδη νομίζω ότι γίνεται αισθητό στη δικιά μας την περιοχή του πόσο πολύ μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει. Δηλαδή έχουμε...
0: όλη τη βδομάδα είχαμε εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Και έχουμε στο τέλος της εβδομάδας εδώ, μέχρι και το Σάββατο που είναι η εκδήλωση στην πλατεία της Νέας Τρίγλιας με τον κύριο Σχοινά και τον κύριο Χατζηδάκη, και θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή δεν ησυχάζει αυτό το πράγμα, θα πηγαίνει έτσι. Το ίδιο πράγμα κάνουν και τα...
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τάσο, πριν περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί η έλευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αλλά και της ελπίδας για τη δημοκρατία έχει προκαλέσει αναταράξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες αρκετές μετρήσεις πλέον. Έχουμε δει ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στον πολιτικό χάρτη. Κατά την άποψή σου, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε τον κύριο Κυρανάκη για να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα και η εκλογή του θα γίνει σήμερα από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής?
2: Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, ανήκει στη γενιά των τριαντάριδων, άρα θέλει μια φρεσκάδα. Δεύτερον, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έστω και άτυπη, στην οποία ο γραμματέας του κόμματος παίζει πάντοτε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ελέγχει και κινητοποιεί όλον τον κομματικό μηχανισμό. Άρα θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά Ταλιμπάν, ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει πάρα πολύ και μπορεί να δώσει, να συσπυρώσει το κόμμα και να το ενεργοποιήσει ακόμα περισσότερο. Θυμίζω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τα στελέχη της νέας γενιάς με φιλοδοξίες και με εμπειρία πλέον και διοικητική.
1: Και νομίζω είναι και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, έτσι.
2: Εντάξει, όλοι πλέον στη Νέα Δημοκρατία από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού είναι κάποια.
0: Αυτοί που δεν είναι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού πήγαν απέναντι.
2: Η αλλαγή, ναι, η αλλαγή που έγινε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με την ανάληψη της αρχηγίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2015 είναι ριζική. Νομίζω ότι οι μητσοτακικοί, όπως τους χαρακτηρίζουν όλοι, είναι πλέον η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος, χωρίς να έχουν εξαφανιστεί οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχουν λόγο, δεν έχουν ρόλο, δεν έχουν θέσεις κλειδιά. Επίσης, να πω ότι ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι από εκείνους τους πολιτικούς, τους νέους που ανήκουν στη λεγόμενη κεντροδεξιά, συγγνώμη, πάντα που γέρνει και προς το κέντρο περισσότερο, αυτό που χαρακτηρίζει αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ο κύριος Κυρανάκης είναι κεντροδεξιός που γέρνει προς τα δεξιά. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορούν να συσπυρώσουν και να φέρουν έναν κόσμο στο κόμμα, ο οποίος γλυκοκοιτάζει την ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί μπορεί να διαφωνεί με το ύφος και την αλλαγή που έχει γίνει στον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την εικόνα που δίνει το κόμμα διακυβέρνησης όλα τα τελευταία
0: χρόνια.
2: Είναι
0: απάντηση σε αυτούς που λένε ότι έχει πασοκοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι. Είναι μια απάντηση τέτοια. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να στείλει και αυτό το μήνυμα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κυβέρνηση, εδώ μιλάμε για κόμμα. Και το κόμμα προέρχεται πολύ παλιά. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι όπως και το Πασόκ. Είναι τα δύο κόμματα που αποτελούν ιδεολογικούς πυρήνες για τη χώρα, κόμματα με σταθερές βάσεις και με παρελθόν, το οποίο παρελθόν δεν μπορείς να το αποτινάξεις πάνω από ένα κόμμα, όσες αλλαγές και να κάνεις. Δηλαδή ένας δεξιός, ένας κεντροδεξιός, δεν πρόκειται να μπορεί εκλογικά κάποια στιγμή να ψηφίσει ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ παλιά ή την Ελλάς τώρα, αλλά και με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν μπορείς να τον ξεχνάς αυτόν τον ψηφοφόρο, αυτό το κομματικό στέλεχος, αυτόν τον πολίτη ο οποίος έχει αυτού του είδους την ιδεολογία, γιατί όποτε τον έχεις ξεχάσει, όποτε τον έχεις αφήσει στην απέξω, όποτε έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες τον ενοχλούν ιδεολογικά, ψυχολογικά, πολιτικά, τον έχεις χάσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Θυμίζω την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Εκεί η Νέα Δημοκρατία, έπειτα από αυτό το σοκ για τους νεοδημοκράτες, αντιλαμβάνεστε ότι έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου της στην κάλπη. Το ίδιο βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από αυτή τη συγκυβέρνηση.
0: Μιας και που είπες ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να συνέλθει, εκεί που είδαμε Τάσο να παίρνει σιγά σιγά την περπατησιά του το ΠΑΣΟΚ και να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσεις, με μεγάλη διαφορά βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη. Ήρθε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ήρθε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου για αυτή την πρώτη αντίδραση του εκλογικού σώματος ή των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις στην προκειμένη περίπτωση μετά την ανακοίνωση αυτών των δύο κομμάτων.
2: Το ΠΑΣΟΚ είχε όλο το χρόνο μπροστά του για να μπορέσει να συσπυρώσει τον κόσμο του και να τον πείσει ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει εγκαίρως και μάλιστα με πολύ μεγάλη βάση εφαρμοσιμότητας ο κύριος Ανδρουλάκης, όμως δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί έμπλεξε σε αυτή την έλικα της εσωστρέφειας με εσωτερικές κόντρες και με προσωπικές φιλοδοξίες οι οποίες δεν υπηρετήθηκαν ακόμα και με αμφισβήτηση του αρχηγού. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 1,5 χρόνο επανεξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχοντας αυτή την ατζέντα όλο αυτό το διάστημα που δεν πρόλαβε να επικοινωνήσει καν ο κύριος Ανδρουλάκης το πρόγραμμά του, αν μου πείτε ότι ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ υπάρχει, είναι ολοκληρωμένο, είναι ανιρτημένο, έχει επικοινωνηθεί από διάφορα στελέχη με εκδηλώσεις και περιοδίες σε όλη τη χώρα, δεν θα βρείτε κόσμο να σας πει ότι ξέρει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Και αυτό είναι και το στοίχημα της Χάρη Λαουτρικούπη, να επικοινωνήσει μέχρι και τις εκλογές πόρτα-πόρτα αυτές τις προτάσεις.
2: Είναι,
0: να δούμε αν θα το καταφέρει. Τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη αυτό λένε.
2: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν το εκλαμβάνω. Και το λέω, εν πάση περιπτώσει, επειδή με την έγνοια του ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση που όμως να έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Έτσι, το να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, είτε έτσι επειδή μας αρέσει το πρόσωπο του αρχηγού ενός κόμματος ή ξέρω εγώ οι γενικές θέσεις που έχει, εμένα προσωπικά ως ψηφοφόρο πλέον δεν με αφορά. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεφύγουν λίγο από αυτή τη διαδικασία των δημόσιων εμφανίσεων, των στελεχών, ακόμα και του Προέδρου, η οποία είναι πια να απαντούν αν τους απειλεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα ή η κυρία Καριστιανού και αν θα ισχύει ακόμα ο στόχος τους να είναι με μια ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και όλη αυτή την περιττή συζήτηση και κουβέντα, η οποία το μόνο κόμμα που δεν βολεύει αυτή η κουβέντα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει πρόγραμμα. Θα πρέπει να στρέψει την κουβέντα, τη δημόσια κουβέντα, το δημόσιο διάλογο στο πρόγραμμά του, στη θέση στις θέσεις του, στην αντιπολίτευση που κάνει.
0: Να δούμε, να δούμε αν θα το κάνει.
2: Πρακτική.
0: Να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία, για την παρουσία σου εδώ στο 100% στον FM 100. Καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Τάσος Τασιούλας από την Βόρεια.gr. Πάντως, εφόσον μιλήσαμε για το Πασόκ, θέλω να σου πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό One και ουσιαστικά έτσι αναφέρθηκε στη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει το κόμμα από εδώ και στο εξής, αλλά και στη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει και ο ίδιος, στέλνοντας βέβαια και μηνύματα σε εσωτερικούς αποδέκτες. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε στη συζήτηση που είχε στο One ότι όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα. Τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τον κύριο Χάρη Δούκα, για τον δήμαρχο της Αθήνας, και είναι έτσι ένα προμήνυμα, ένας προάγγελος, μια προειδοποίηση ενδεχομένως και για να βρεθεί εκτός Πασόκ ο κύριος Δούκας και όποιο άλλο κορυφαίο στέλεχος βέβαια ακυρώσει αυτή την στρατηγική του κόμματος. Αυτό είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι εμείς είμαστε ένα κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα γιοταχή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας βέβαια για τον κύριο Τσίπρα, και σχολίασε ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης κρίθηκαν, τώρα ήρθε η ώρα του Πασόκ. Ο κύριος Θοδωρός Μητράκας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μπήκε το καλοκαίρι, οπότε νομίζω η διάθεση ορνών είναι λίγο πιο ανεβασμένα.
0: Είναι ανεβασμένη.
1: Ναι, αλλά το κόμμα σας έχει σε εγρήγορση.
3: Αυτό είναι για μας και κομματικά στελέχη, είναι ένας ακόμη λόγος για να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Γιατί προφανώς κάνουμε και υπηρετούμε κάτι που το αγαπάμε πολύ και το κάνουμε εδώ και χρόνια. Οπότε από διάθεση είμαστε σίγουρα καλά.
0: Κύριε Μητράκα, εσείς σήμερα θα είστε κάτω στην Αθήνα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής για να ψηφίσετε τον κύριο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, σωστά?
3: Ναι, είναι η επίσημη πρώτη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε από το τελευταίο συνέδριο.
0: Τώρα, γιατί ο κύριος Κυρανάκης, κατά τη δική σας την άποψη, αποτελεί μια καλή επιλογή του Πρωθυπουργού για αυτή τη θέση? Γιατί δεν είναι και τυχαίο το timing που γίνεται αυτή η πρόταση? Είμαστε λίγους μήνες πριν στηθούν οι επόμενες εθνικές κάλπες.
3: Κοιτάξτε, θα έχουμε εκλογές εντός του χρόνου. Δηλαδή, πλέον οι μήνες είναι προεκλογικοί. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί συνδυάζει και τα κομματικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο κ. Κυρανάκης είναι υπηρετή και είναι γνωστός στα στελέχη από τα χρόνια του ΣΟΝΕΔ μέχρι και σήμερα. Υπήρξε μέλος δάμου του Φουκού, ηγετικό στέλεχος της ΣΟΝΕΔ τόσο εντός της Ελλάδας, αλλά μην ξεχνάτε, έκανε και αντιπρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά συνέχισε την πορεία του ως βουλευτής και υπουργός. Πέρα από την κομματική διαδρομή, και μια πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα κοινοβουλευτική και κυβερνητική διαδρομή, και νομίζω αυτά τα υβριδικά χαρακτηριστικά του θα του επιτρέψουν να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές.
0: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε ρυθμούς προεκλογικούς, ασχέτως αν δεν έχει ξεκινήσει και με τη βούλα η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ατύπως σε μία προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει και οι περιοδίες. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες αρκετά γαλάζια στελέχη, κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Οι δημοσκοπήσεις σας θέλουν στην πρώτη θέση, κύριε Μητράκα. Είναι στόχος σας η επίτευξη της αυτοδυναμίας για μία τρίτη κυβερνητική θητεία? Ωστόσο, φαίνεται ότι τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνεται στην εκτίμηση ψήφου στις μετρήσεις απέχουν αρκετά από εκείνα για να επιτύχετε το στόχο σας. Θεωρείτε ότι το κενό το οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται θα καλυφθεί το επόμενο διάστημα?
3: Κοιτάξτε, η δημοσκοπήση είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν την εικόνα, την περίοδο στην οποία διεξήχθησαν. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να εξάγουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα. πιστοποιείται από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και επιβεβαιώνεται επίσης ότι σε όλο τον υπόλοιπο πολιτικό χώρο υπάρχουν ανακατατάξεις και μετακινήσεις αυτές τις στιγμές, οι οποίες αναδεικνύουν τη Νέα Δημοκρατία σαν τη μοναδική δύναμη και πολιτική σταθερότητα και τη μοναδική πολιτική δύναμη που ασχολείται με τη δουλειά της αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται είτε με τα εσωτερικά τους, όπως αναλύεται πριν στο ρεπορτάζ σας, ή διαπληκτίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να προσυντεριστούν συγκεκριμένα κοινωνικά σύνολα. Εκτιμώ λοιπόν ότι με αυτές τις προϋποθέσεις η Νέα Δημοκρατία, αν συνεχίσει να παράγει το κυβερνητικό έργο και να παραμένει εντός του προγράμματός της, μήνα το μήνα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, ναι, θα έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό περιβάλλον αυτά τα νούμερα, τα υψηλά για τόσα χρόνια διακυβέρνηση νούμερα, να φουσκώσουν στην τελική ευθεία για τις εκλογές και να μας δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ακόμα και αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, θεωρείτε ότι θα φουσκώσουν αυτά τα ποσοστά, κύριε Μητράκα?
3: Ακόμα και αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν θεωρώ ότι με τις μέχρι τώρα πολιτικές του κινήσεις ο Πρωθυπουργός και αυτά που εκφράζει, ότι η είσοδός του θα κόψει κομμάτι δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία μεγαλύτερο από ό,τι άλλους πολιτικούς χώρους. Αλλά καθίστε να το κάνει, να μιλάμε θεωρητικά.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι το έχει πάρει απόφαση, το είπε και ο ίδιος άλλωστε προχθές από την Κρήτη σε μια ομιλία που είχε, και ότι απλά είναι θέμα timing να ανακοινωθεί.
3: Εγώ μετά, αν καταφέρω, δεν πιστεύω ότι μπορούν να αποτελούν. Είναι πολιτικές κουβέντες που κατέρωθεν συμμετέχοντες μπορεί να εκτεθούν. Ας περιμένουμε, για εκεί φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα. Και θα δείτε ότι αν τελικά γίνει, νομίζω η Νέα Δημοκρατία δεν θα επηρεαστεί εκλογικά πάντα αριθμητικά περισσότερο από άλλους χώρους. Άλλοι είναι οι χώροι μέχρι τώρα θέση του, τις οποίες πάει να εκφράσει ο πρώην Πρωθυπουργός, και αυτοί οι χώροι θα έπρεπε να
0: αγωνιστούν
3: για την αλλαγή των όποιων σχετισμών με την είσοδο ενός τέτοιου κόμματος. Το οποίο ελπίζω να μην γίνει παρεμπιπτόντος, θα ήταν κάτι πραγματικά στενάχωρο και σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και πολιτικά, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, των εθνικών θεμάτων, της ασφάλειας, η Νέα Δημοκρατία έχει παίρνει βαθμό πολύ πάνω από τη βάση.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι άδικο μια τέτοια κριτική.
0: Να είστε καλά, κύριε Μητράκα. Καλή συνεδρία. Να ευχηθούμε σήμερα το απόγευμα.
3: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μητράκας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα εκλέγεται ο νέος γραμματέας του κόμματος. Θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θα υπάρχει συνεδρίαση με τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει μπει μέσα στο στούντιο. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Συνεδριάζει στις 5.30 το απόγευμα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Economist και η ιστοσελίδα η Εφημερίδα στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, αναφερόμενο στο διεθνή ρόλο της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας οι ισχύς και οι συμμαχίες καθορίζουν τη θέση των κρατών. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα βρεθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο ανοίγει τις πύλες του, με το Δήμο Παύλου Μελά να προγραμματίζει τριήμερες εκδηλώσεις. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να συγκροτούσαν το εγκληματικό κύκλωμα εκβιαστών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Μετά από μακρές απολογητικές διαδικασίες, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Για τρίτη και τελευταία φορά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενοποίηση του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της περιφέρειας στις 4 Ιουνίου και δόθηκε περιθώριο 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων και ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στις 3 το μεσημέρι, καθώς από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 υπάρχει στάση εργασίας των δημοσιογράφων.

0: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 11 λεπτά μετά τις 9, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου. Έχουμε μια πολύ όμορφη μέρα στην Θεσσαλονίκη, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Θοδωρή, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμά του. Είναι λίγο καλύτερη η εικόνα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό υπάρχουν κόκκινα σημεία, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, κυρίως μετά την Τριανδρία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ για εσάς που κατευθύνεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά κυκλοφορείτε καλύτερα. Στην Καραμαλή επίσης από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη αρκετά τα κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βασιλής Σόλγας από την ανάληψη και μετά αντιμετωπίζει προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, όσοι καταφέρετε να μπείτε στην Τσιμισκή, κυκλοφορείτε κανονικά. Πολύ καλή κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μικής Θεοδωράκης έχουμε ακόμα καθυστερήσεις από το ύψος των 12 όροφων και μετά στο ρεύμα καθόδου για εσάς που κατευθύνεστε προς το κέντρο της πόλης.
1: Να μείνουμε λίγο στα κυκλοφοριακά. Χθες είχαμε μία πρόταση από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος με ανακοίνωσή του ουσιαστικά κατέθεσε μία πρόταση για την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων.
0: Ναι, βέβαια, με αφορμή αυτή την ταλαιπωρία την χθεσινή, γιατί και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας είχαμε πει ότι δεχόμαστε μηνύματα για πολλές καθυστερήσεις, για ακινητοποιημένα οχήματα. Είχε γίνει ένα τροχαίο εκεί, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα σημείο το οποίο μονίμως κοκκινίζει στα διόδια των Μαλγάρων.
1: Μάλιστα, ο κύριος Γιουτίκας έχει στείλει και επιστολή προς τη Νέα Εγνατία Οδό, όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, η κατάργηση του μετοπικού σταθμού των Μαλγάρων. Όπως υπογραμμίζει, αποφυγή της καταβολής των διοδίων στο σταθμό των Μαλγάρων είναι συστηματική πρακτική όλα αυτά τα χρόνια από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες οδηγούς, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων σε καθημερινή βάση. Ο δεύτερος λόγος που αναφέρει, που αποτελεί επακόλουθο αυτής της στρεβλότητας, είναι η υπέρμετρη επιβάρυνση στη συνέχεια της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Κιμήνων, Μαλγάρο Σύνδου. Φορτηγά κάθε είδους, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή διοδίων, κινούνται αδιάλειπτα μέσα στους οικισμούς από τους οποίους διέρχεται η επαρχιακή οδός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποταλιαρίσματα, τις ουρές χιλιόμετρων. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ενώ τα τροχαία, όπως ανέφερες και πριν από λίγο, και οι προσκρούσεις λόγω στενότητας στους δρόμους σε κατοικίες και καταστήματα είναι συνεχείς. Η απειλή για την ασφάλεια των 15.000 κατοίκων των Μαλγάρων και των Κιμήνων και της Χαλάστρας είναι διαρκής. Τώρα, αυτό έχει ανοίξει από χθες, έχει σχολιαστεί πάρα πολύ η πρόταση του κύριου Γιουτίκα. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο πώς θα αντιδράσει και η Εγνατία Οδός, γιατί θα. Εντάξει, είναι στο χέρι της για να απαντήσει.
0: Είναι και έσοδα τα οποία έρχονται στην εταιρεία και θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η απάντηση. Βέβαια, να πούμε ότι η πρόταση αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης έρχεται και σε ένα timing όπου τα διόδια των Μαλγάρων αναμένεται να επηρεαστούν αρκετά λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας. Έρχονται τριήμερα, έρχονται Σαββατοκύριακα. Πολλοί κόσμος επιλέγει αντί της Χαλκιδικής να πηγαίνει σε κάποια από τις παραλίες του νομού Πιερίας, εκεί στον Πλαταμόν. Επομένως, το συγκεκριμένο σημείο των διοδίων, τόσο στο πήγαινε όσο και στο έλα, στην επιστροφή των εκδρομένων, ειδικά το καλοκαίρι, αναμένεται σίγουρα να επηρεαστεί. Και πέρσι είχαμε εικόνες από ακινητοποιημένα οχήματα.
1: Για τις εργασίες που γινόταν. Τι ταλαιπωρία ήταν εκείνη πέρσι το καλοκαίρι. Και τα τριήμερα. Δεν θα ξεχάσω. Ατελείωτες ουρές.
0: Και το θέμα είναι ότι μέχρι να πάρθει η απόφαση να σηκωθούν οι μπάρες mm-hmm. για να αρχίσει η ελεύθερη διέλευση και έτσι να αναπνεύσει λίγο το σημείο αυτό του δρόμου όταν μποτιλιάρει, έρχεται πολύ καθυστερημένα. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να σε πάω και να σου μάθω να χορεύεις Latin. Δεν ξέρω, χορεύεις Latin?
1: Ποντιακά χορεύεις.
0: Ποντιακά χορεύεις. Εντάξει, μπορείς να συνδυάσεις. Μπορείς να συνδυάσεις ποντιακά σε Latin ρυθμούς. Θα ήταν κάτι πρωτότυπο.
1: Μπορούμε να μάθουμε Latin.
0: Latin μπορείς να μάθεις αύριο στις 8.30 mm-hmm. στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Έχουμε εκδήλωση η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνει για δεύτερη χρονιά τον ρυθμό στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Διοργανώνει μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και Latin ενέργεια. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέρου, στην αίθουσα αναγνωστηρίου. Είναι σε συνδιοργάνωση με τον Ντάνι Λαδόπουλο και ρυθμοί, σάλσα, μπακάρα, Latin, μουσικές με καλοκαιρινή ναι. διάθεση. Και θα είναι ωραίο και να έχεις έτσι και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Δες λίγο, μας φτιάχνει και ο Τέλης τώρα μουσικά.
1: Τέλη, το ξεσηκώνεις. Το βοηθάς να κάνει άλλο είδους εικόνες ενώ είμαστε στο στούντιο.
0: Κοίταξε, είναι μια πολύ έτσι ευχάριστη νότα που θα μπει στην εβδομάδα μας, η οποία είναι γεμάτη και έχουμε και ειδήσεις. Και μπράβο στους διοργανωτές και στην κυρία Άννη Ακριβάκη και την πρόεδρο της Αλφα Κοινότητας, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια. Χορεύει και η ίδια Latin, μας τα έχει πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και παίζει και θέατρο επίσης, είναι καλλιτεχνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φύση, κυρία Κρυβάκη. Επομένως, όσοι πιστοί προσέλθετε αύριο στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης στις 8.30, φορέστε την καλή σας διάθεση, πάρτε την παρέα σας και να είστε εκεί στο ραντεβού στις 8.30, προκειμένου να ξεκινήσετε δυναμικά το φετινό καλοκαίρι με Latin ρυθμούς. Και περιμένω βέβαια να αποδεχθείς την πρόσκληση ναι. που σου κάνω. Γιατί σου κάνω πρόσκληση για Latin. Σου κάνω πρόσκληση το Σάββατο να πάμε να κάνουμε γυμναστική στην Θέρμη και μέχρι στιγμής μου έχεις ρίξει δύο άκυρα. Στο τρίτο
1: μετά
0: καίγεσαι.
1: Μετά το σημερινό σου στο άκυρο τρίτο, για να πάμε στο λιμάνι στο Μαζονάκι, τελείωσε.
0: Στο τρίτο καίγεσαι, να ξέρεις.
1: Πάντως όσοι πιστοί προσέλθετε για να μάθετε Latin, αλλά κάποιος άλλος προσήλθε στην ομάδα του κυρίου Αγγελούδη.
0: Για πες.
1: Είναι ένας ακόμα κοινοτικός σύμβουλος από την αντιπολίτευση. Ο έκτος, πρόκειται για το έκτο πρόσωπο που εντάσσεται στην ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, είναι η παράταξη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Πρόκειται για τον κύριο Δημήτρη Γαριφαλίδη, κοινοτικός σύμβουλος εκλεγμένος στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Είχε εκλεχθεί με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της τέταρτης κοινότητας, προς την πρόεδρο, την κυρία Ελευθερία Παπαθωμά, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην ομάδα για την Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, είναι η έκτη κατά σειρά προσχώρηση κοινοτικού συμβούλου στην παράταξη του κύριου Αγγελούδη. Μετά από τον είχε προσχωρήσει επίσης ο κύριος Γκουρτζούνης, ο κύριος Κοτανίδης, η κυρία Τματζίδου, η κυρία Κυπαρισίδου Κουκούρη και ο Αντώνης ο Φουρλάτος.
0: Διάβαζε εντωμεταξύ αποσπάσματα της επιστολής που έστειλε mm-hmm. ο συγκεκριμένος κοινοτικός σύμβουλος προς την πρόεδρο της ΔΕΛΤΑ κοινότητας και λέει ότι κάνω αυτή την επιλογή γιατί πραγματικά μετά από πολλά χρόνια βλέπω μία δημοτική ομάδα, μία mm-hmm. διοίκηση να ασχολείται ουσιαστικά με τα προβλήματα της Τούμπας.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ πέρα είδαμε και στη δημοσκόπηση το έλεγε ο κόσμος.
0: Και από την τέταρτη κοινότητα θα πάμε μέχρι τον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, εκεί όπου το Σάββατο 13 Ιουνίου η Δημοτική Ενότητα Κορδελιού Ελευθερίου θα υποδεχθεί χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, τα οποία θα διασκεδάσουν με σύγχρονη και παραδοσιακή μουσική, θα πάρουν μέρος σε σειρά από happenings, θα χορέψουν στα street parties και θα πραγματοποιήσουν συμφέρουσες αγορές. Όλα αυτά βέβαια στο περιθώριο της τέταρτης λευκής νύχτας που διοργανώνεται από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με τους επαγγελματίες της περιοχής το ερχόμενο Σάββατο 13 του μήνα Και εμένα μ' αρέσουν αυτές οι διοργανώσεις, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι και κάτι διαφορετικό και πλέον σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στα δυτικά, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, αλλά και στα ανατολικά, στο Δήμο της Θέρμης, πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά αυτές οι διοργανώσεις.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Και στο Δήμο Θέρμης, νομίζω συγκέντρωνε πάρα πολύ κόσμο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Στον Εύοσμο γινόταν πανικός κάθε φορά που κάνουν τη διοργάνωση Λευκή Νύχτα. Και τώρα βλέπουμε για τέταρτη χρονιά να γίνεται και στο Ελευθέριο Κορδελιό, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στις οδούς Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ωραίες ονομασίες.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα αφού παίρνουμε.
1: Και στο πεζόδρομο του Ελευθερίου Κορδελιού, εκεί ουσιαστικά θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη συναυλία της Φέις Ρουμπίνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του πεζόδρομου του Ελευθερίου Κορδελιού και θα ξεκινήσει στις 10.30 το βράδυ. Αγορές λοιπόν, ψώνια από τα εμπορικά καταστήματα του Ελευθερίου Κορδελιού και πολλές εκδηλώσεις για να διασκεδάσετε.
0: Όσοι μείνετε στην Θεσσαλονίκη έχετε επιλογές και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Βλέπω λίγο τώρα τραγούδια της Φέις Ρουμπίνη, για να μπω και εγώ στο κλίμα. Θα γυρίσει, ο τροχός Τσίλι Τσίλι, διαβάζω.
1: Έλα, αποκλείεται. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο Φέις Ρουμπίνη, τέλει.
0: Λοιπόν, μετά τον επόμενο καλεσμένο, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Περίμενα να ακούσω κι εγώ Φέις Ρουμπίνη για να...
0: Μπορείτε να πάτε στον Εύοσμο να ακούσετε το Σάββατο.
1: Θα πάμε το Σάββατο.
2: Να ήξερα κάποια τραγούδια πριν για να πάω, αλλά δεν με βοηθήσατε, τώρα δεν πειράζει.
0: Μείνετε συντονισμένοι, θα σας βάλουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, κύριε Ελευθεριάδη, ας ξεκινήσουμε λίγο από την εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε εσείς την Κυριακή στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, μαζί και με άλλους ομιλητές, αλλά και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Αρναούτογλου. Μιλήσατε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος για τα στοιχήματα που αφορούν ένα καλύτερο αύριο σε αυτόν τον πλανήτη, για το περιβάλλον. Μία εκδήλωση η οποία, ναι μεν, είχε στο επίκεντρό του το περιβάλλον, ωστόσο μιλήσατε για τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν.
2: Εντάξει, ξέρετε, τώρα το περιβάλλον είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή, ως προς την εφαρμογή στο τι θέλεις να μπορέσεις να υλοποιήσεις. Δεν μιλάμε τώρα μόνο στο επίπεδο το ακαδημαϊκό. Το πώς αντιλαμβάνεσαι την πόλη της Θεσσαλονίκης για την επόμενη δεκαετία, ως παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση, με την άνοδο της θερμοκρασίας, με την είσοδο τόσο πολλών χιλιάδων νέων κατοίκων κάθε χρόνο, με την εξυπηρετήση που υφίσταται η πόλη. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο πολιτικό πλαίσιο του πώς πιστεύεις ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε ένα διάλογο που έχει να κάνει με το επίκεντρο της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στη Βόρεια Ελλάδα. Η μέρα του περιβάλλοντος είναι μια τέτοια αφορμή, ώστε να μπορέσεις να δώσεις το ερέθισμα στον κόσμο να συμμετάσχει, να μιλήσει, να συζητήσει, και γι' αυτό και ήταν και στο επίπεδο το αυτοδιοικητικό οι καλεσμένοι, αλλά και στο επίπεδο έξω από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα εγώ, με την παρουσία του κυρίου Γκανούλη. Νομίζω ότι, ξέρετε, οι προτάσεις και οι ιδέες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την εφαρμογή τέτοιων θέσεων και λύσεων είναι κάτι διαχρονικό. Θα μπορούσαμε να το συζητούσαμε την ίδια τη διαδικασία υλοποίησης πριν 10 χρόνια. Αλλά δυστυχώς είμαστε στο 2026 και βλέπουμε ότι τα βήματα τα οποία κάνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία παράλληλα είναι πολύ πιο μικρά από όσο θα μπορούσε να τρέξει με βάση και τα χρήματα τα οποία διαχειρίστηκε και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με την ανάπτυξη των επιστημών. Στο πόσο μπορούσαμε δηλαδή να ζούμε, ενώ ζούμε σε μια κατάσταση που, ξέρετε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή ούτε για εμάς ούτε για την επόμενη γενιά.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν πάμε όμως στα πολιτικά της επικαιρότητας. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης παραχώρησε μία συνέντευξη όπου ουσιαστικά μέσω αυτής έστειλε και το μήνυμα «Stop, ως εδώ». Ήταν αναφερόμενο σε πρωτοκλασσά τα στελέχη, τα οποία θολώνουν το μήνυμα που θέλει να στείλει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κύριε Ελευθεριάδη. Να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ υποσυνείδητα σκέφτηκα τον κύριο Χάρη Δούκα και τις πρόσφατες δηλώσεις του για την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και μια συζήτηση που, όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Το timing για το κόμμα σας, για τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι το καλύτερο. Βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την δεύτερη θέση. Έρχεται στην τρίτη, σε αρκετές έρχεται στην τέταρτη, μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βρίσκεται σταθερά πλέον στην δεύτερη θέση, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και σε ορισμένες περιπτώσεις και πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την πίεση, την οποία φαίνεται πως δέχεστε, και πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε.
2: Παίρνοντας την αρχή λίγο και της ερώτησής σας, να σκεφτούμε ότι από το συνέδριο και μετά το ΠΑΣΟΚ είχε μπει σε έναν κύκλο πάρα πολύ έντονης εξωστρέφειας και με την παρουσία των στελεχών και του ίδιου του Προέδρου, και είχε καταφέρει να δημιουργήσει, αν θέλετε, μια σχετική δυναμική η οποία το έφερνε καθαρά στη δεύτερη θέση. Στο επόμενο διάστημα και με την εμφάνιση των κομμάτων κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού, εκεί θόλωσε λίγο το μήνυμα, το οποίο εκπέμπεται όμως δημοσκοπικά. Έχουν πέσει όμως πάρα πολύ, έχουν πραγματοποιηθεί μάλλον πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες, γιατί λέω ότι είναι θολό το μήνυμα, γιατί παρουσιάζουν ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σε κάποιες μπορεί να φτάνει με την αναγωγή στο 15% και σε άλλες να είναι στο 8%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι λίγο περίπλοκο και ως προς την ανάγνωσή του, που μπορεί να κάνει ένα κομματικό επιτελείο και το επιτελείο γύρω από τον πρόεδρο. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα ανακατευτεί η τράπουλα, να το πω σχηματικά και πολιτικά, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αποκριστάλλωση του τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί όταν εμφανίζονται τα νέα κόμματα, πάντα παίρνουν μια δυναμική και λόγω της εμφάνισης και λόγω της προβολής που έχουν από τα μέσα ενημέρωσης. Κάποια στιγμή όμως η σκόνη κάθεται. Να θυμίσουμε διαχρονικά από το κόμμα του κ. Βραμόπουλου, από το κόμμα του κ. Θοδωράκη, από το κόμμα, ακόμα και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Και η Δημάρχη στο παρελθόν.
2: Και η Δημάρχη στο 16-17% κάποιες στιγμές δημοσκοπήσεις. Είναι κάπως λογικό στην αρχή να υπάρχει αυτό το φούσκωμα, όχι επίτηδες, καταλάβατε. Δηλαδή από το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος, και μετά κάποια στιγμή, όταν θα αρχίσει να εκτίθεται το πρόγραμμα, τα στελέχη του, οι διαφωνίες, οι αντιμαχίες, αυτό το πράγμα να κάθεται.
1: Κύριε Ελευθεριάδη.
2: Μόνο αυτό είναι σημαντικό, το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να το πω έτσι, στις πιέσεις που δέχεται ακόμα και στο δημοσκοπικό επίπεδο, ώστε να μην κάνει τα λάθη. Γιατί η ιστορία με τον κύριο Δούκα είναι μια τουλάχιστον, στο ελάχιστο θα πω εγώ, μια τυχής δήλωση, την οποία θα έπρεπε να μην μπούμε καν στη διαδικασία του σχολιασμού, όταν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο που έχει αποκρισταλώσει και έχει αποσαφηνίσει καθαρά το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Και τότε γιατί τις κάνει όμως, κύριε Ελευθεριάδη, τότε γιατί τις κάνει ο κύριος Δούκας?
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τον ίδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει μπει η διαδικασία όλων των στελεχών, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ είτε είναι εκτός, που πλέον με την υπερπροβολή των media ψάχνουν να πούνε κάτι και να μείνουν στο προσκήνιο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα λάθος. Τη μάχη τη δίνεις καθαρά καθημερινά με την κοινωνία. Εάν κυνηγάστε να είστε διαρκώς στα κανάλια και εκμεύονται από τους δημοσιογράφους ερωτήσεις και τοποθετήσεις, οι οποίες ξέρουμε ότι δημιουργούν θέματα, θα πρέπει και τα ίδια τα στελέχη να είναι πονηρεμένα, γιατί η απάντησή τους είναι μια απάντηση που είναι προφανή στο δημόσιο διάλογο. Δεν συζητάνε δύο άτομα σε ένα καφενείο και λένε πολύ απλά εγώ σκέφτομαι αυτό. Οτιδήποτε λένε πρωτοκλασσάτο στέλεχος και δει του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό και εκτεθειμένο σε όλη τη δημόσια σφαίρα.
1: Ναι. Εγώ λίγο να επιμείνω στις δημοσκοπήσεις και πριν την παρουσίαση των νέων κομμάτων. Όπως είπατε, ήταν σταθερά στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, με διαφορά όμως από τη Νέα Δημοκρατία. Και δεδομένου ότι είμαστε ένα περιβάλλον όπου ο κόσμος δέχεται ισχυρές πιέσεις από την ακρίβεια, αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, δεν θα έπρεπε αυτό να το εκμεταλλευτείτε εντός εισαγωγικών και να είναι πολύ πιο πάνω τα ποσοστά του κόμματος?
0: Να πάρετε δηλαδή αυτή την δυσαρέσκεια και να την μετατρέψετε σε θετική ψήφο για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μήπως κάτι δεν έχει πάει καλά από την πλευρά τη δική σας να το εκπέμπεσετε προς τους πολίτες?
2: Όταν μέσα σε αυτό το περιβάλλον γενικευμένης κρίσης, ακρίβειας, όπως είπατε, υψηλών ενοικίων, ανασφάλειας για την οικονομία, για το οικονομικό αύριο και μεθαύριο όλων των πολιτών, δεν έχεις καταφέρει να πείσεις τον κόσμο ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση έτοιμος να χτυπήσεις την κυβέρνηση, τότε όντως θα πρέπει να κοιτάξεις εάν και με ποιον τρόπο μπορείς να κάνεις πιο αιχμηρό, πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σου μήνυμα. Το Πασόκ αυτό που κατάφερε, για κάποιους μπορεί να είναι λίγο, αυτό που κατάφερε το Πασόκ όλα τα τελευταία χρόνια είναι να βρεθεί από εκεί που ήταν στο 6-7-8% σε κάποιες συζητήσεις.

0: ότι είναι κόμμα κυβερνητικό, δηλαδή ότι ψηφίζοντας Πασόκ μπορώ να αλλάξω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε θα παραμένει σε ένα ποσοστό το οποίο θα καταγράφει το κόμμα δυσαρέσκεια, διαμαρτυρία και λίγο ψιλοκυβερνητικό. Εδώ πρέπει να αφήσουμε το πρώτο κομμάτι της κουβέντας. Αυτό πρέπει να βάλουμε, να πούμε ότι το Πασόκ είναι κόμμα κυβερνητικό. Ότι ψηφίζει Πασόκ, έχει κυβέρνηση Πασόκ, έχει κυβέρνηση προοδευτικού προσήμου. Και
1: με ποιους όμως, κύριε Ελευθεριάδη, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αποφεύγεται. Αποφεύγεται να απαντήσετε στο Πασόκ, όχι εσείς προσωπικά, στο Πασόκ. Με ποιους θα σχηματίσετε αυτή την προοδευτική κυβέρνηση με βασικό κορμό το Πασόκ? Δεν θα πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα?
0: Νομίζω ότι στην προβολή και στην εμφάνιση των στελεχών και των κομμάτων τα οποία θα υπάρξουν και τα οποία θα είναι για στην επόμενη Βουλή, το βασικό ζητούμενο για το Πασόκ είναι πρώτα να είναι πρώτο κόμμα για να μπορέσει να αποτελέσει τον κορμό. Δεύτερον, να υπάρχουν εκείνες οι προοδευτικές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο του Πασόκ. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, γιατί το ένα κόμμα δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι, γιατί ένα άλλο κόμμα θα θέλει να διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν συγκυβερνούμε από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιά.
1: Θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Θα πηγαίνουμε ξανά σε εκλογές. Εκεί θα τίθεται δίλημα στον ελληνικό λαό ποιο προγραμματικό πλαίσιο θέλει να υπερψηφίσει. Αυτό το ερώτημα επομένως που κάνετε σε μένα και που εύλογα κάποιες φορές κάνει και στη Νέα Δημοκρατία θα καταντήσει να μετατραπεί η πολιτική σκηνή σε ένα δίπολο θέσεων και προγραμμάτων που από τη μία πλευρά θα έχει το πρόγραμμα της συντηρητικής παράταξης, εκεί ο κορμός είναι η Νέα Δημοκρατία, και θα υπάρχει και ένα αντίθετο όμως πρόγραμμα πολιτικό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αισιοδοξούμε και είναι ζήτημα, αν θέλετε, πολιτικό, καθαρά και ταυτοτικό για το ίδιο το κόμμα μας, ότι η εναλλακτική στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και στο συντηρητικό πρόγραμμα που αναφέραμε πριν είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα εκεί θα συγκρουστούν αυτές οι δύο πολιτικές ταυτότητες. Ο κόσμος θα επιλέξει με ποιο βασικό κορμό θα θέλει να πορευτεί. Εάν αυτό δεν βγαίνει και δεν θα είναι εφικτό μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, θα διαρκώς θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να μπορέσει να καταστεί εφικτό. Νομίζω η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δείχνει δηλαδή και ο νομοθέτης, αλλά και η ίδια η κοινή αντίληψη, ποια θα είναι η κατεύθυνση της επόμενης μέρας.
1: Ναι. Εσείς βέβαια πρόσφατα στο συνέδριο πήρατε μία απόφαση να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά πόσο ισχύει στο ακέραιο αυτή η απόφαση? Δηλαδή, αν πάμε σε πρώτες εκλογές, πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν προκύψει η κυβέρνηση, θα κάνουμε? Θα πηγαίνουμε και θα στείλουμε κάθε Σαββατοκύριακο κάλπες?
0: Κοιτάξτε, η δημοκρατία αυτό ακριβώς το πράγμα ορίζει. Το να υπάρξει πολιτική πλειοψηφία πάνω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και...
1: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς αν συνεργαστούμε με κάποιον θα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό το λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά άμα δούμε, δεν μπορείς να είσαι και να είστε την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε μια διαδικασία έντονης αμφισβήτησης και εχθρικής καταπολέμησης του ίδιου του Προέδρου του Πασόκ και του ίδιου του κόμματος. Έχουν κάνει αναγωγές στην πορεία της οικονομίας από την δεκαετία του Ανδρέα Παπανδρέου, έχουν μπει στη διαδικασία να συζητάνε για το τι κακό έχουν αφήσει οι κυβερνήσεις του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει κάθε είδους επίθεση, ηθική και αήθης, εγώ θα έλεγα, στο ίδιο το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη. Πώς μπορεί δηλαδή, πέρα από το πολιτικό κομμάτι διαφορών, πέρα από τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των υποκλοπών, των τεμπών, πέρα από το ζήτημα του ΟΠΚΠ, πέρα από το ζήτημα της διαφορετικής προσέγγισης στην ακρίβεια, με πώς μπορείς να κάνεις δηλαδή σε ένα πολιτικό τραπέζι διαπραγμάτευσης, ναι, με έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει κάτι εντελώς διαφορετικό? Είπατε και το προηγούμενο ότι υπάρχει πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα θεσμικό κόμμα, γιατί αλλιώς δεν θα ήμασταν θεσμικά κόμματα, θα ήμασταν ενός ενδρός αρχή, μία απόφαση συνεδρίου αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Δεν αλλάζει ούτε με το τι θα πούμε εμείς, ούτε με το τι θα πει κάποιος τέλεχος.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Ελευθεριάδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών, εάν συνεχιστούν οι παραφωνίες των κορυφαίων στελεχών. Συμφωνείτε με αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι μετά το συνέδριο δεν υπάρχει μια συνειδητή κατεύθυνση επιλογών διαφωνίας. Και δεν βλέπω αυτή την πολυφωνία που κάποιες φορές λέμε. Σας είπα την ατυχή δήλωση του κ. Δούκα, τουλάχιστον ατυχής. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι υπάρχει μια συστάτευση προς μια συγκεκριμένη πορεία. Όταν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την ηγεσία και από το συλλογικό όμως όργανο το οποίο εκφράζεται στο μέσα από το ΠΑΣΟΚ και στο οποίο συμμετέχουν όλοι, συναποφασίζουν και έχει δώσει την κατεύθυνση, αυτόνομη κάθοδο, προοδευτικό πρόγραμμα, τότε οφείλουν όλα τα στελέχη να συστατεύονται πάνω σε αυτό. Ναι, τότε μπορεί το κόμμα να αυστηροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς.
0: Υπάρχουν όμως οι προϋποθέσεις που ανέφερα πριν.
1: Είστε σαφείς.

0: Κατανοητός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθεριάδη. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, ήταν ο κύριος Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σου πω ότι, εφόσον είμαστε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις και έρθει και ο επόμενος καλεσμένος μας, εγώ χθες πήρα 2-3 τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο για να δω τι γίνεται, τι κινητικότητα υπάρχει κάτω στην Αθήνα. Μου λένε λοιπόν για ένα στέλεχος το οποίο είναι μεν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα το δείτε να είναι τόσο μπροστά το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχει έτσι λίγο μια παρεξήγηση.
1: Mm-hmm.
0: Και ενώ δεν θα είναι υποψήφιος στις πρώτες εκλογές, έχει αποφασίσει ότι αν γίνουν δεύτερες θα είναι υποψήφιος στις δεύτερες, ακόμα και με το κόμμα του Τσίπρα. Σε περίπτωση που ο Τσίπρας έρθει πάνω από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να σχηματιστεί αυτός ο δεύτερος πόλος.
1: Με μπερδεύεις.
0: Μάλλον ο ίδιος τα έχει μπερδέψει, δεν σε μπερδεύω εγώ. Εγώ σου καταγράφω το σκεπτικό που φέρεται να λέει στους συνομιλητές του. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα-λα-λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα-λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο-πο-πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση

0: Εδώ είμαστε, στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Θα επιμείνουμε όμως το χρώμα που ήταν το
0: πράσινο,
1: το προηγούμενο καλεσμένο. Θα μείνουμε λίγο στο πράσινο και επειδή μας στους δημοσιογράφους μας αρέσουν πολύ οι αριθμοί,
0: ναι.
1: Θα πω λίγο κάποιους αριθμούς πριν χαιρετήσουμε τον επόμενο
0: για
1: καλεσμένο
0: να,
1: μας, ο οποίος
0: ακούσω,
1: είναι εδώ στο στούντιο. 30 μήνες.
0: Ναι.
1: Αύξηση πάνω από 41%.
0: Ναι.
1: 24.150.
0: Ναι.
1: Και έφτασε ο αριθμός στις 82.150.
0: Σίγουρα δεν είναι ο μισθός μου για το 2025.
1: Σε
0: αυτό που περιγράφεις. Σίγουρα δεν είναι ο μισθός μου.
1: Είναι όμως τα νέα δέντρα,
0: ναι,
1: που έχουν φυτευτεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης σε 30 μήνες. Είχαμε μία αύξηση 41,6% συγκεκριμένα. Φυτεύτηκαν περίπου συνολικά 24.150 νέα δέντρα και πλέον ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει σε 82.150. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Πώς
2: μετά
0: είστε?
2: Μετά τον Ευρυβιάδη, Ελευθεριάδη, τι να πω εγώ κύριε Στουλάκη.
0: Θα μας πείτε για τα δέντρα.
2: Για
0: και ο κύριος Ελευθεριάδης για το περιβάλλον μας μίλησε και για την εκδήλωση που έκανε την Κυριακή.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο δικός σας ο τομέας, το δικό σας το αντικείμενο είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και όντως φαίνεται αυτή η διαφορά. Τους τελευταίους 30 μήνες, τα 2,5 χρόνια της διοίκησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης, έχει επιτευχθεί μια πολύ μεγάλη αύξηση πρασινού, αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο χώρο προκειμένου να ενισχύσετε το πράσινο στην πόλη και θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Επειδή στην κυρία Γιαρακαρίτου αρέσουν και οι αριθμοί, να κάνουμε και μια σύγκριση.
1: Ναι.
2: Εχθές ήμουνα στο Δήμο Αθήνας και είχα μια συνάντηση με κάποιους συναδέλφους εκεί. Ο Δήμος Αθήνας που έχει διπλάσια έκταση από το Δήμο Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
2: και διπλάσιους κατοίκους, έχει βάλει 11.500 δέντρα.
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
2: Ναι, για να κάνουμε και μία σύγκριση. Άρα αυτό που πετύχαμε είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, δεν έχει ξαναγίνει. Έχω πει ότι τα τελευταία 25 χρόνια ο μέσος όρος φυτεύσεων είναι 1.000 δέντρα το χρόνο.
1: Ναι.
2: Τα οποία αν βάζαμε και κάποιες εκατοντάδες κοπών ήταν πολύ λιγότερα. Γι' αυτό εμείς βρήκαμε 3.500 καινές θέσεις στα πεζοδρόμια όταν ήρθαμε.
1: Σε δενδροδόχους μιλάμε.
2: Σε δενδροδόχους βεβαίως. Τα οποία καλύψαμε, έχουν μείνει γύρω στις 500-600 θέσεις στα πεζοδρόμια και κάναμε αυτή την επιθετική πολιτική πυκνώντας τα δέντρα στα πάρκα, μιας και δεν έχουμε χώρους να φυτέψουμε ή να δημιουργήσουμε άλλα πάρκα, είναι γνωστό αυτό, επειδή πιστεύω ότι η δεντροφύτευση οικολογικά είναι μια επένδυση για το μέλλον.
1: Αυτό πρέπει λίγο να το επισημάνουμε, ότι όταν λέμε 24.000 νέα δέντρα, αυτό το αποτέλεσμα από αυτές τις φυτεύσεις θα φανούν σε λίγα χρόνια.
2: Όχι,
1: γιατί
2: φαίνεται
1: δεν
2: και τώρα.
1: Ναι, δεν μπορούν να φυτευτούν μεγάλα δέντρα. Είναι νεότερα δέντρα.
2: Όχι, φυτεύονται τα μεγαλύτερα που υπάρχουν. Να σας πω τι φυτεύεται. Φυτεύονται δέντρα που είναι 5 χρόνια μέσα σε γλάστρα και άρα τώρα στο πάρκο είναι 6-7 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά που βάλουμε στο Βασιλικό Θέατρο είναι 7 ετών. Αυτά εδώ, όπως μου λένε οι γεωπόνοι και οι δασολόγοι, ήδη λειτουργούν. Αυτά τα δέντρα αφαιρούν σε ετήσια βάση 5 κυβικά μέτρα διοξιδίου του άνθρακα, ενώ το μεγάλο αφαιρεί 15 παράδειγμα. Άρα όλα αυτά τα μικρά λειτουργούν ήδη βοηθητικά προς την ατμόσφαιρα. Μας προσφέρουν το οξυγόνο ήδη.
0: Πάντως εκ του αποτελέσματος, κύριε Διαμαντάκη, κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι το χρόνο που πέρασε, αυτούς τους 30 μήνες, η προσθήκη και η ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη ήταν μεγαλύτερη από αυτή την οποία κάνατε στους αρχηγούς σας σχεδιασμούς.
2: Προφανώς.
0: Και παρά τις αντικσότητες και τις δύσκολες συνθήκες, γιατί είχαμε και κάποιες κακοκαιρίες, θυμάμαι χαρακτηριστικά το πάρκο ακριβώς, το πάρκο απέναντι από το Λευκό Πύργο, εκεί στις παλιές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, που μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ξεριζώθηκαν πάρα πολλά δέντρα. Είχατε να αντιμετωπίσετε και τέτοιου είδους φαινόμενα?
2: Είχαμε, δεν είχαμε χρήματα. Θα πρέπει να πω ότι από τις 24.000 τα 18.000 είναι με χορηγίες περίπου,
1: ναι,
2: έτσι. Δεν είχαμε και χρήματα και δεν έχουμε ακόμα, γιατί τώρα θα βγει η επόμενη εργολαβία. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ξέρετε, η διοίκηση Αγγελούδη αξιοποιεί στο έπακρο το θέμα των χορηγιών Και σε αυτό το τομέα τα πήραμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε και τις εταιρείες που συμμετείχαν και συμμετέχουν ακόμα στην προσπάθεια αυτή. Γιατί όντως στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η καλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει μια εταιρεία στους κατοίκους της πόλης αυτής που είναι και πελάτες της, είναι να τους φυτέψει κάποια δέντρα τα οποία θα, στο μέλλον θα προσφέρουν.
1: Από εδώ και πέρα από τον Οκτώβριο, που αν δεν κάνω λάθος ξεκινάει η νέα φυτευτική
0: τώρα
1: περίοδο, υπάρχει πλάνο.
2: Τώρα ξεκινάμε το πότισμα, η μάχη, η μάχη του καύσωνα.
1: Θα τα πάμε καλά στο πότισμα? Γιατί είναι ένα ζήτημα για αυτά.
2: Θα
1: είναι
2: τα
1: ερώτημα.
2: Πάμε. Εξαρτάται, δεν ξέρουμε το καλοκαίρι πώς θα πάει. Έτσι.
1: Ο Δήμος, πέρα το καλοκαίρι.
2: Εμείς είμαστε οργανωμένοι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές ξεραιώνεται και δέντρα που ποτίζουμε. Δηλαδή είναι οι συνθήκες τέτοιες. Άμα έχει 30 μέρες πάνω από 35 μέρες, παράδειγμα. Κάποια δεν αντέχουν, παθαίνουν σοκ.
0: Επειδή μιλήσατε, και μετά θα πάμε στο σχεδιασμό του Οκτωβρίου που θέλει να μάθει και η Κάτια. Επειδή μιλήσατε για το ποτίσμα, θέλω να ρωτήσω, πολίτες συνδράμουν με τον τρόπο του στο πότισμα? Δηλαδή, άμα έχουν τα δέντρα στη γειτονιά τους, πηγαίνουν, παίρνουν ένα κουβά, βγάζουν το λάστιχο για να ποτίσουν?
2: Ναι, συνδράμουν, όχι όσο θα θέλαμε. Το τελευταίο διάστημα, επειδή σταμάτησαν οι φυτεύσεις, είχα κάποιες ευχάριστες συνομιλίες. Μου λέγανε δημότες ότι έχω μπροστά στο πεζοδρόμιο μου 2 κενές θέσεις ή 3. Λέω, δεν μπορώ να τα βάλω τώρα γιατί δεν μπορούμε να τα ποτίζουμε. Ναι. Λέει, όχι, θα αναλάβω να τα ποτίζω εγώ. Και έχουμε βάλει κάποιες δεκάδες δέντρα, τα οποία τα έχουν χρεωθεί συγκεκριμένοι δημότες που θα τα ποτίζουν όλο το καλοκαίρι. Αν αυτό γινόταν και λίγο πιο εκτεταμένο, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κάνω μία έκκληση. Οι εργολάβοι που βάζουν τα δέντρα έχουν υποχρέωση να ποτίζουν. Έτσι, και θα το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
2: Όμως πολλές φορές το πότισμα μία φορά την εβδομάδα δεν αρκεί, ή και δύο. Κυρίως στις μεγάλες ζέστες. Καλό είναι όσοι μπορούμε, τα μαγαζιά κυρίως. Οι οικοδομές, όχι οι καθαρίστρες με τις χλωρίνες, έτσι, με τους κουβάδες
1: αυτό είναι λίγο
2: να ρίχνουν ένα κουβά νερό στο δέντρο, γιατί το δέντρο πια δεν είναι του Δήμου, είναι δικό τους, είναι της οικοδομής τους, του καταστήματός τους, το φύτευσε ο Δήμος, αλλά είναι για αυτούς. Κάνουν λοιπόν πάλι μία έκκληση να βοηθήσουμε όλοι ρίχνοντας ένα κουβά νερό. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Σε αυτές τις 24.000 δέντρα είχαμε και περιστατικά βανδαλισμών. Πολλές φορές.
2: Είχαμε, ναι. Έχω καταγράψει φέτος τουλάχιστον 80 με 100.
1: 80 περίπου. Με 100 δέντρα που τα κατέστρεψαν.
2: Σπασμένα, κομμένα, με χλωρίνες, ξεραμένα κτλ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που για διάφορους λόγους δεν θέλουν τα δέντρα, είτε εμποδίζει το κατάστημα, τα τραπεζοκαθίσματα, είτε εμποδίζει την τέντα, είτε εμποδίζει τον πάγκο στη Λαϊκή, είτε.
1: Ο Δήμος πώς κινείται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι δύσκολο να εντοπιστεί, γιατί φαντάζομαι κυρίως το κάνει βραδινές ώρες. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος?
2: Αν πιάσουμε κάποιον, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι.
1: Έχει επιβληθεί κανένα πρόστιμο μέχρι στιγμής?
2: Έχει επιβληθεί, ναι, σε κάποια καταστήματα στην Γρηγορίου Λαμπράκη που σπάσαν τα δέντρα. Έχουν επιβληθεί, νομίζω, ότι 3.500 είναι το συνολικό πρόστιμο. Αλλά χρειάζονται πάντα αποδεικτικά στοιχεία. Είτε καταγγελία δημότη που να πει ότι εκείνη για να το έκανε, είτε κάμερα.
0: Γιατί
2: όταν πάμε στα μαγαζιά, λέει, δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν θέλω το δέντρο.
0: Εγώ ήρθα και το βρήκα έτσι.
2: Κάποιο το έκανε. Ένα καλό έτσι περιστατικό. Στη Γρηγορίου Πέμπτου υπήρχε μια καινή θέση. Πήγαμε, βάλαμε το δέντρο 8 η ώρα το πρωί. 9 η ώρα εξαφανίστηκε το δέντρο. Πάω το μεσημέρι. Βρίσκω τον ιδιοκτήτη που ήταν γκαράζ αυτοκινήτου.
1: Ναι.
2: Και λέω, θα ανοίξουμε τις κάμερες και θα δούμε αν... Λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα τίποτα. Λέω, ωραία, λέω, θα ανοίξουμε τις κάμερες και θα δούμε. Το άλλο πρωί το δέντρο ήταν στη θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι ντροπή, πραγματικά. Μάλιστα. Είναι ντροπή.
2: Εντάξει, είναι.
1: Για μια πόλη που έχει ανάγκη από πράσινο... Ο τρόπος δράσης.
2: Ας μην το γενικεύουμε όμως, είναι λίγες οι περιπτώσεις και τις καλύπτουμε. Ό,τι και να γίνει,
0: και φαντάζομαι τώρα ο μεγάλος στόχος για να πρασινίσει η πόλη, και φαντάζομαι δίνεται έμφαση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυρίως, γιατί το κέντρο έχει έτσι, δεν έχει αρκετούς ελεύθερους χώρους που μπορεί να ενισχυθεί το πράσινο. Το μεγάλο στοίχημα είναι και το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο θα δημιουργηθεί μέσα στους χώρους της ΔΕΘ. Αναφέρομαι στο σχέδιο της ανάπλασης, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου, ενός νέου πνεύμονα πρασίνου, και φαντάζομαι ότι μόλις ολοκληρωθούν και οι εργασίες της ανάπλασης και γίνει το πάρκο, κύριε Διαμαντάκη, θα μιλάμε για μια άλλη πόλη πλέον.
2: Να σας πω πάλι με αριθμούς. Αυτή τη στιγμή εμείς συντηρούμε 640 στρέμματα οργανωμένου πρασίνου,
1: ναι. Έτσι,
2: του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άλλα 240-250 περίπου είναι άλλων χώρων, από Θού, Παπάφιο κτλ. Ναι. Μαζί με τα ιδιωτικά ξεπερνάνε τα 1000 στρέμματα πρασίνου, που είναι λίγο πάλι. Ό,τι και να λέμε, αυτά είναι λίγα για την πόλη μας, έτσι. Αλλά το να προσθεθούν συν 120 είναι μια μεγάλη πράσινη ανάσα. Δεν
1: και
2: το
1: είναι
2: συζητάμε.
1: Και στο κέντρο της πόλης.
2: Ναι. Ναι. Ακριβώς.
1: Από Οκτώβριο, τι περιμένουμε που ξεκινάει η νέα φυτευτική περίοδος? Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε έρθει σε συζητήσεις με χορηγούς.
2: Ναι, εντάξει, ήδη είμαστε σε συζητήσεις. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Αρχίζουν και μειώνονται οι χώροι που μπορούμε να βάλουμε εδώ, γιατί φουλάρωνε σε λίγο-λίγο. Έχουμε βρει έναν πελάτη, το Αριστοτέλειο, που έχει 200 στρέμματα και εκεί μέσα, και εκεί μέσα θα δουλέψουμε αρκετά. Θα βάλουμε αρκετά.
0: Έχετε υπογράψει άλλωστε προγραμματική συμφωνία, δεν
2: κάνω λάθος. Ακριβώς, θα το γεμίσουμε το Αριστοτέλειο όσο μπορούμε. Και έχω πει ότι στην τελική, όταν δεν έχουμε χώρους, θα μπούμε στα σπίτια σας και θα βάλουμε δέντρα.
0: Αυτή η ιδέα πάντως εμένα μου άρεσε. Την έχω δει να εφαρμόζεται πάρα πολύ στο εξωτερικό. Την έχω δει και σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας. Βέβαια, εκεί πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία των ιδιωτών μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Χώροι ελεύθεροι, οι οποίοι βρίσκονται στις οροφές κτηρίων, να μετατραπούν σε μικρά κηπάκια.
2: Στις οροφές είναι λίγο δύσκολο τεχνικά και κοστοφόρο. Εγώ μιλάω για τις πρασιές και τα προκήπια. Όπου εσείς στην οικοδομή σας μπορείτε να μας πείτε να έρθουμε να βάλουμε δύο δέντρα. Εμείς θα έρθουμε να τα βάλουμε. Εσείς θα αναλάβετε από εκεί και πέρα να τα ποτίζετε και να τα προσέχετε. Αυτή η διαδικασία μπορεί να προσθέσει στην πόλη χιλιάδες δέντρα. Καταλαβαίνετε πόσες οικοδομές υπάρχουν που μπορούν να βάλουν έστω και ένα δέντρο.
1: Έτσι. Στα φυτώρια του Δήμου, γιατί δεν έχουμε μόνο τα δέντρα που φυτεύονται, είναι και τα λουλούδια. Που εντάξει, αυτά δίνουν συνήθως χρώμα, άλλο τόνο.
0: Αυτά συνεχίζουν να τα βάζετε και να τα κλέβουν, κύριε
2: Διαμαντάκη? Ναι, συνεχίζουν.
0: Μάλιστα.
2: Ιδίως τώρα που βάζουμε έτσι κατηφέδες μεγάλους, είναι.
0: Δηλαδή τώρα να βλέπεις το συνεργείο του
1: και
0: Δήμου.
1: Και τα συγκεκριμένα να λουλούδια είναι φθηνά.
0: Να πηγαίνουν να τα βάζουν και να πηγαίνεις από πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσεις. Να έχεις το χρόνο να παρακολουθείς, να τελειώσει το συνεργείο, την τοποθέτηση
1: το
0: από αυτά
1: τα
0: φυτά και να πηγαίνεις να
2: τα παίρνεις.
0: Στο ρολόι
2: της Αριστοτέλους βγάλαν 50 φυτά. Στο ρολόι της Αριστοτέλους.
1: Στο πιο κεντρικό
2: σημείο. Στη Χάνθ, στο σήμα της ειρήνης που έχουμε, βγάλαν 100 φυτά, παράδειγμα. Εντάξει, αυτό
0: έχετε, έχετε εντοπίσει ποιοι μπορεί να το κάνουν αυτό? Δηλαδή είναι συγκεκριμένα έτσι, στοιχεία, πρόσωπα?
2: Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Μήπως
2: είναι για κάποιες ομάδες παραβατικές?
1: Α, okay. Ναι. Γιατί θα έλεγα πως έχετε και ένα πάγκο κάπου σε τέτοιους χώρους με λουλούδια να τα παίρνουμε από εκεί.
2: Μου είπαν κάποιοι δηλαδή ότι είδα τους τάδε εκεί, και λέω γιατί δεν έβγαλες μια φωτογραφία για να έχουμε κάποιες. Δεν.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε πηγαίνετε και βάζετε και πάλι στους ανοιχτούς χώρους.
2: Ναι, συμπληρώνουμε.
1: Έχουμε αριθμό των λουλουδιών που έχουν φυτευτεί? Καλά, δεν νομίζω.
2: Έχουμε χάσει τον αριθμό. Μόνο προχθές την ημέρα του περιβάλλοντος μοιράσαμε 5.000 λουλούδια σε φορείς, σχολεία που κάνανε εκδηλώσεις. Τώρα, όπως είναι το πρόγραμμά μας, ετησίως μπαίνουν στην πόλη πάνω από 200.000 άνθη και θάμνη.
0: Μάλιστα.
2: Εποχιακά.
1: Ναι.
0: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Διαμαντάκη, λίγο να πάμε στο διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Ναι. Γιατί επίσης δημιουργήθηκε έτσι ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες. Ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, φέτος επαναλήφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, με περισσότερες συμμετοχές φέτος. Έτσι, το να δίνεις ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες των σπιτιών να πρασινίζουν τα μπαλκόνια τους και να συμμετέχουν στην διαγωνιστική αυτή διαδικασία. Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των καλύτερων πράσινων μπαλκονιών πως επιχειρήθηκε έτσι μια προσπάθεια να κατευθυνθούν οι ψήφοι σε συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Από ό,τι έγινε γνωστό, με μπότ επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Εσείς λοιπόν, μόλις το διαπιστώσατε αυτό, σταματήσατε την διαδικασία της ψηφοφορίας, η οποία ωστόσο προχθές ξεκίνησε εκ νέου.
2: Να σας
1: με
2: πω.
1: Πιο αυστηρούς όμως.
2: Ναι, αλλά να σας πω και τα αποτελέσματα. Δευτέρα ξεκίνησε τότε η ψηφοφορία. Δευτέρα βράδυ, εγώ πριν κοιμηθώ, είδα κάποια νούμερα. Τρίτη πρωί, όταν ξύπνησα, βλέπω κάτι νούμερα τρελά. Κάποιοι ψηφίζανε όλο το βράδυ. Τέσσερα ή πέντε συγκεκριμένα μπαλκόνια. Δεν είναι οι συμμετέχοντες, ήταν κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι μπήκανε. προφανώς εξοικειωμένοι με το σύστημα και θέλαν να την άξουν στον αέρα.
1: Και τη δεύτερη
0: με
1: φορά.
0: Με τη νέα διαδικασία.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Α, με την προηγούμενη.
2: Λοιπόν, είχαμε εκεί το φαινόμενο ο κύριος Στολάκης να παίρνει 5 ψήφους και η κυρία Γερακαλίτου 700. Ναι, βραδιά. Δεν γίνονται αυτά. Κατευθείαν έδωσε εντολή και σταμάτησε το σύστημα και έκλεισε.
1: Ναι.
2: Και μεδενίστηκε. Το κάναμε μέσω Gov, όπως ανήκει ο κύριος Βασιλόπουλος.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 η ώρα που είχαμε Δημοτικό mm-hmm. Συμβούλιο. Και τώρα πριν έρθω πήρα τηλέφωνο και ξέρετε πώς έχω ψηφίσει μέσω Gov. 1700.
0: Ναι, οπότε είναι, υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Μεγάλο αριθμό. Ναι. Είναι τώρα... μεγάλο αριθμό γιατί θεωρούμε ότι είναι δύσκολη η διαδικασία. Και εδώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των συμμετοχών των μέσω TaxisNet, εξασφάλιση τη μοναδικότητα τη ψήφου με.
2: Εγώ περίμενα μέσω Gov 1.000 με 2.000 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε 2.000 σε δύο μέρες.
1: Πόσες μέρες θα κρατήσει η ψηφοφορία?
2: Μέχρι τις 20 του μηνός.
1: Και εδώ δεν μπορώ... ακόμα ένα δεκαήμερο.
2: Και εδώ δεν μπορώ να μην κάνω και ένα συνειρμό, θα μου επιτρέψετε.
1: Mm-hmm.
2: Αν η Επιτροπή του δημοψηφίσματος είχε εφαρμόσει αυτό το σύστημα που τελικά αποδεικνύεται πολύ εύκολο και εύχριστο, δεν θα μαλώνουμε καθόλου τόσες μέρες για το αν είναι γνήσιες οι υπογραφές ή όχι. Είναι τόσο απλό και όταν σε μια διαδικασία για το πράσινο μπαλκόνι σε ούτε 48 ώρες.
0: Ναι, πάντως ξέρετε, σας το αντιστρέφουν αυτό το επιχείρημα,
2: γιατί,
0: κύριε Διαμαντάκη.
2: Σας το αντιστρέφουν.
0: Λένε ότι δεν μπορέσατε να μεριμνήσετε ώστε να γίνει μια διαδικασία ψηφοφορίας σωστά και να μην αλλοιωθούν τα.
2: Μα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι για ένα ταξίδι στη Ρώμη θα μπει ο άλλος να χακάρει το σύστημα.
1: Και εκτός αυτού, πέρσι που έγινε, δεν υπήρξαν τέτοια προβλήματα.
2: Δεν υπήρξαν. 7.500 κόσμο.
0: Ωραία, πείτε μας και τα δύο έπαθλα τώρα των τυχερών.
2: Τα δύο πρώτα μπαλκόνια θα πάρουν από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη. Τα δύο δεύτερα μπαλκόνια θα πάρουν από ένα iPad. Και τα δύο τρίτα μπαλκόνια θα πάρουν από μια δωροπενταγή των 500 ευρώ. Καλό όλο τον κόσμο να μπει και να ψηφίσει. Είναι πολύ απλή η διαδικασία.
0: Για προϊόντα κήπου.
2: Ναι, ναι, για
0: την αγορά, για την αγορά τέτοιων προϊόντων.
2: Καλό όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Θέλουμε τη μαζική συμμετοχή. Mm-hmm. Όχι για να αποδείξουμε ότι δεν προσπαθούμε να αλλοιώσουμε κάτι. Θέλουμε να συμμετέχει ο κόσμος. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Πράσινο μπαλκόνι, κάθετος, thessaloniki.gr. Ψηφίζουμε τα δύο μπαλκόνια που μας αρέσουν για να γίνει μια ευχάριστη διαδικασία και πάλι.
1: Και εκεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, λίγο να βάλετε πράσινο και στο διάδρομο που είναι τεράστιο.
2: Δεν έχει φωτισμό, το δω αυτό. Καλή ιδέα.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να δούμε τι είδη θα βάλουμε. Γιατί όπως ξέρετε δεν έχει φυσικό φωτισμό μέσα.
0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντάκη.
2: Τώρα που το λέτε και στους δημοσιογράφους, θα βάλουμε μερικές γλάστρες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα
0: και σε εσάς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων λόγω της τάσης εργασίας των δημοσιογράφων. Από τις 3 και μετά. Ακούτε το ενημερωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, φίλες και φίλοι. Αύριο, Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100. Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές

0: 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Καλοκαιρινά ραντεβού, στον FM 100.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λαμ, λαμ, λαμ.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Ξεκίνημα με ένα επικό τραγούδι πραγματικά. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Στα δύο λεπτά μετά τη μία, καλώς ήρθατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί έως τις 2. Όπως θα καταλάβατε και όπως θα ενημερωθήκατε, σήμερα υπάρχει στάση εργασίας για 5 ώρες έως τις 3 το μεσημέρι. Από τις 10 το πρωί ξεκίνησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποφάσισε η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης μέχρι τις 3. Ούτε εκπομπές, ούτε δελτία. Εμείς εδώ είμαστε. Και τι σας έχουμε σήμερα? Θα κάνουμε κλήρωση αργότερα και θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ στις 8 για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Από τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Το κορίτσι μας κάτω στο τηλεφωνικό κέντρο, η Νάνση, είναι πανέτοιμη. 2310-261-100. Και ο Τέλης είναι πανέτοιμος εδώ. Μπορείτε να καλείτε και το 2310-285-106. Όποιο από τα δύο θέλετε, όχι και στα δύο, όποιο από τα δύο θέλετε. 2310-261-100 ή 2310-285-106. Με αυτά επικοινωνείτε, αφήνετε το όνομά σας. 2 παρατέταρτο θα κάνουμε κλήρωση. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για σήμερα βράδυ για Γιώργο Μαζονάκη.

Χθες σας είπαμε την είδηση, σήμερα είχαμε την απομάκρυση οπρελών και μόνιμων κατασκευών, όπως το διαβάσαμε, σε παραλία του Δήμου Νέας Προπονίδας στην Χαλκιδική, ώστε να απελευθερωθεί η ακτή. Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολλές, τέλος πάντων, αφού το αποφάσισε ο Δήμος. Άνθρωποι του Δήμου βρέθηκαν το πρωί στα φλογητά συγκεκριμένα και απομάκρυναν ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί, ενώ οι τουρίστες και οι παραθεριστές αντέδρασαν στην αφαίρεση των ομπρελών και των κατασκευών, με τους ανθρώπους του Δήμου να εξηγούν ότι η μόνιμη τοποθέτηση ομπρελών είναι παράνομη. Και είχαν δώσει περιθώριο, το είπαμε και χθες, μέχρι σήμερα. Τώρα να πούμε πως είναι μια ημέρα, ένα μεσημέρι ταλαιπωρία στην περιφερειακή, γιατί όπως βλέπω λίγο πριν είχε γίνει ένα ατύχημα στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά. Και έχουμε ποτηλιάρισμα πριν τον κόβο Πηλέας πανοράματος και μέχρι ακριβώς επάνω το κόβο του Επταπυργίου. Μέχρι εκεί έχουμε ποτηλιάρισμα, μετά ανοίγει ο δρόμος. Όπως έχουμε επίσης ποτηλιάρισμα και από δυτικά προς ανατολικά, πάλι στην περιφερειακή, από την εξωτερική περιφερειακή αρχίζει το πρόβλημα, αρκετά πριν τη διασταύρωσή της με την εσωτερική περιφερειακή. Και μέχρι ακριβώς τον κόμβο της Νεάπολης, εκεί, Νεάπολης Οικειών, εκεί θα αντιμετωπίσετε τα θέματα. Δύσκολη σήμερα η περιφερειακή μας το μεσημέρι. Εσείς συνεχίζετε, βομβαρδίζετε εδώ και το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2310261100, αλλά και το 2310285106. Αφήνετε όνομα, ονοματεπώνυμο εννοείται. Θα κάνουμε κλήρωση αργότερα. Επαναλαμβάνω, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα βράδυ για Γιώργο Μαζονάκη. Όσο ζω με ζω.

Τώρα μόλις ενημερώθηκα από την Άση μας ότι υπάρχει πρόβλημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι να το λύσουμε στο 261-100. Τώρα προφανώς μπλοκάρεις από τον όγκο των τηλεφωνημάτων. Επικοινωνείτε με το 285-106 μέχρι να διευθετηθεί το θέμα. Τα χίλια κακά της μοίρας μου. Άμα είναι, κοιτάξτε, υπάρχουν νόμοι στη ζωή. Λέω, άμα αρχίσει κάτι στραβά, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά πώς να μην τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Πάνε όλα στραβά, ρε παιδί μου. Απίστευτο.

Επειδή το πρόβλημα διευθετήθηκε, 2312-61-100, 2312-85-106. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση. Περίπου 2 παρά τέταρτο να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom.
1: Καλησπέρα στον Κώστα Γεωργιάδη, τον καλύτερο DJ της πόλης. Καλησπέρα Δημήτρη Βουτυράκη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait. Si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer.

0: Πριν είχα με έναν συνάδελφο μου εδώ με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο μια κουβέντα, μου λέει: Χθες πέρασα, λέει, από πάνω και από του ζωγράφου πάνω από το νοσοκομείο Αγίου Δημητρίου. Ανέβηκα προς τα πάνω από εκεί από τον δρόμο και το ευχαριστήθηκε η ψυχή μου, μου λέει. Λέω: Χθες το είπαμε και θα το ξαναπούμε και σήμερα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί το είπε και ο Δήμαρχος ότι στρώθηκε επιτέλους αυτός ο δρόμος που ήταν μια γάγγρενα που είχε καταντήσει έτσι όπως είχε καταντήσει, να μην περνάει κανένας από εκεί. Το πιο φωτεινό μυαλό το είχε σκεφτεί αυτό και το είχε, τον είχε κάνει έτσι όπως τον είχε κάνει. Πώς αντί. Λύθηκε επιτέλους το πρόβλημα και να πούμε για μία ακόμα φορά συγχαρητήρια.
1: Je t'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là.
0: Μιας και αναφερόμαστε για τους δρόμους, για την κίνηση και είπαμε τι γίνεται στην περιφερειακή, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση και από ανατολικά προς δυτικά αλλά και από δυτικά προς ανατολικά. Να πούμε ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ της Παρασκευής στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με την τροχιά έχει προγραμματιστεί 48ωρος αποκλεισμός των οχημάτων στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K1, δηλαδή στην Πηλαία. Ενώ το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί επιπλέον αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα του Πανοράματος, γιατί πρόκειται να κατεδαφιστεί και εκείνο το κομμάτι που έμεινε και πρέπει να το έχετε υπόψη. Τώρα, όλοι εσείς που θα θέλετε να πάτε στη Χαλκιδική, προφανώς και θα ταλαιπωρηθείτε. Τι να κάνουμε, υπομονή! Δώστε ένταση στο ραδιόφωνο σας από αυτά που ακούτε μόνον εδώ και είναι αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Μιας και το είπες θεωρείται ύμνος, ακούστε και έναν άλλον ύμνο. Το είπες αλλιώς.

ξέφυσα και το κορίτσι μας κάτω, γιατί δε τι έγινε, πέσαν όλοι μαζί, μπλόκαρε το τηλεφωνικό, ξεμπλόκαρε τώρα και ανάσανε και το κορίτσι μας, όχι τίποτα άλλο, αγχώνω και το κορίτσι μας, την Άση μας. 23-12-61-100 μας περιμένει το κορίτσι μας, αλλά και 23-12-85-106. Αφήνετε το όνομα σας, ακριβώς σε μισή ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Όσο ζω με ζω. Γιώργος Μαζονάκης σήμερα. Σήμερα το βράδυ 8 είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήτανε. 1, 2, 3, 4, 1.

Από χθες τη βλέπω την είδηση και ήθελα να την πω. Την ξέχασα χθες. Σήμερα όμως πρέπει να την πούμε. Γιατί πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Για τη δήλωση που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Κώστας ο Γουτίκας, που έθεσε θέμα κατάργησης των διοδίων των Μαλγάρων. Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα που έκανε σε επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό, επισημαίνει ο Κώστας ο Γουτίκας ότι είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του μετοπικού σταθμού των Μαλγάρων, καθώς έχει μετατραπεί σε κόμμα μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων. Κάνει λόγο για ποτηλιαρίσματα, για ουρές χιλιομέτρων, για τροχιά ατυχήματα, για προβλήματα ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών του στην περιοχή. Και εγώ το μόνο που έχω να του πω είναι πολλά, πολλά, πολλά, πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο από εμάς. Μπράβο στον Κώστα Γουτίκα. Μόνο ταλαιπωρία υφίσταται ο κόσμος εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. Και όλοι νομίζω πως είμαστε μαζί του. Μπράβο, μπράβο κύριε Γουτίκα μου, μπράβο.

Για το τι συμβαίνει στον χώρο της εστίασης τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ξεκίνησε η θερινή περίοδος, όμως πολλές επιχειρήσεις εστίασης έχουν δώσει τα πρώτα στοιχεία ότι τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Και όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της αγοράς, η εικόνα αυτή οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες σύλλες, οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών που προτιμάνε να παίρνουν τα πράγματα τους και να πηγαίνουν να κάθονται με παρέες στα σπίτια και πάει λέγοντας, και να δούμε πού θα βγει όλη αυτή η κατάσταση. Πάντως το καλοκαίρι είναι εδώ. Και είναι το καλοκαίρι στην καρδιά μας.

Επικοινωνείτε με το 2312-61-100 εσείς που θέλετε να συμμετέχετε για την κλήρωση. Αργότερα 2 παρατέταρτο είναι διπλές προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις έχουμε για σας για σήμερα το βράδυ να πάτε να απολαύσετε Γιώργο Μαζονάκη. 2312-61-100 και 2312-85-106.

Διάβαζα γι' αυτό το κορίτσι που την Αναστασία που βρέθηκε σε λαϊκή αγορά, λέει. Σε λαϊκή αγορά και όπως καταγράφηκε στο βίντεο και το δημοσίευσε στο TikTok, πέρασε πίσω από τους πάγκους για να πουλήσει κεράσια. Δεν ξέρω, νομίζω το έχουν τερματίσει, κάνουν τα πάντα για να διαφημίσουν, να διαφημιστούν. Και μοίρασε και φυλάδια για το πρόγραμμα των συναυλιών της. Ναι, εκεί. Στη λαϊκή έπρεπε να πάει το κορίτσι, βέβαια. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι πως... δεν ξέρω, μάλλον αυτό κατάλαβα, γιατί είδα και το βιντεάκι στο TikTok. Το καφέ σου. Πολύ λίγοι, έως κανένας την αναγνώρισε. Προφανώς και έκανε τα πάντα για να αναγνωρίσουν τον κορίτσι. Το... Εντάξει, έχει ένα ρεύμα στους πιτσιρικάς, στην πιτσιρικαρία, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, ποιος ή πια στη λαϊκή, το πρωί που πάει, πάνε μεγάλοι άνθρωποι να ψωνίσουν εκεί πέρα και αυτά. Ξέρετε, πρωινιάτικα θα αναγνωρίσουν την Αναστασία.

εδώ στο ντόπιο Hollywood, το τι γίνεται, δεν ξέρω. Κάτι παίρνουν, κάτι δεν πάει καλά. Διάβαζα κάτι δηλώσεις που έκανε αυτό το κορίτσι, το δικό μας από εδώ, η Βρυσίδα, η Ανδριώτου, που αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση να συμμετέχει, λέει, στη δημοφιλή σειρά Emily in Paris, ωστόσο δεν προχώρησε, λέει, η συνεργασία. Γιατί, λέει, έψαχναν περισσότερο για κομπάρσους. Και είπα ότι έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσους, για να φανεί μια πλάτη, δεν με ενδιαφέρει, βέβαια. Τέτοια φίρμα, τέτοιο ταλέντο. Τι, κομπάρσος θα πάει. Αχ, τι γίνεται. Το ξέρω.

Φοβερή εκτέλεση, φοβερό το remix. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Με το επόμενο όμως θα πάμε στο πακετάκι μας. Ενώ εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε 2310-261-100 2310-285-106. Και πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να σας πω πως έρχεται το Flame Music Festival. Θα γίνει στο T-Center στην Αθήνα και σχεδιάζεται σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει ένα επιβλητικό stage 360 μοίρες, με LED οθόνες, visual σε ειδικό πύραμι της Pied σκηνικό και πολλά άλλα. Και φέρνει το Flame Music Festival, αυτή είναι η είδηση που μόλις είναι πολύ φρέσκα, μόλις πήραμε, μας στείλανε από την Αθήνα, από την δισκογραφική εταιρεία. Ότι η εκπλήξη είναι ότι στη σκηνή θα βρεθούν ακόμη και ο Lex και ο Bloody Hawk. Είναι δύο κορυφαία ονόματα και μόνο η συμμετοχή τους, φανταστείτε πόσο μεγάλη επιτυχία μπορεί να φέρει σε ένα φεστιβάλ. Αυτό το τραγούδι είναι που χθες πρωτοακούσατε στην εκπομπή μας και δεν ξέρω κάτι έπαθα, κάτι κόλλησα, μου αρέσει πάρα πολύ. Για ακούστε το, για απολαύστε το και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

13:38 δείχνει το ρολόι. Για ακόμα 7 λεπτά επικοινωνείτε με το 2312-61-100 2312-85-106. Ακριβώς σε 7 λεπτά. 7 λεπτά θα πάει ο Τέλης, θα μαζέψει τα ονόματα. Σε ένα δεκάλεπτο θα κάνουμε την κλήρωση. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα το βράδυ. Για το λιμάνι, συναυλία Γιώργου Μαζονάκη.

0: Να πούμε πως υπάρχει αποσυμφόρηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε κάποια σημεία συγκεκριμένα, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Ενώ από δυτικά προς ανατολικά έχουμε το θεματάκι εκεί στο συγκεκριμένο, στο γνωστό σημείο της εξωτερικής περιφερειακής, από την Ευκαρπία δηλαδή, μέχρι τα νοσοκομεία, μέχρι το 424 και το Παπαγεωργίου. Μετά και εκεί ανοίγει ο δρόμος.
1: Ανακοχή ζητάω έστω για μια μέρα. Ανάποδο φεγγάρι.
0: Αυτή την ώρα την Τσιμισκή βλέπω στο κόκκινο. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Τσιμισκή.
1: Για όλα τρέχω, με φορτώνω.
0: Και από το ύψος της Εθνικής Αμήνης
1: μεγαλώνω, μεγαλώνω.
0: Και μέχρι περίπου την Αριστοτέλους πολλή κίνηση και η Καραμαλή. Στο ρεύμα που κατευθύνεται από τη Βούλγαρη προς το κέντρο της πόλης. Τι να κάνουμε, υπομονή μέχρι να ξαναλειτουργήσει το μετρό.
1: Μάνε,

Κάτω και το κορίτσι μας εμφανίστηκε η Έφη. Η Έφη Θόδη που κάλεσε σε πανηγύρι την Άννα τη Βύση. Την απέφθινε πρόσκληση μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Είπε και μερικούς στίχους από το Αιγαίο, το καινούργιο τραγούδι της Απόλυτης. Και την κάλεσε να αφήσει τις συναυλίες της σε αρένες και να έρθει στο πανηγύρι όπου εμφανίζεται η Εύη Θόδη. Εκεί τόνισε, θα ανακαλύψει τι σημαίνει λαοθάλασσα. Έλα βρε Εύη μου, έλα βρε Εύη μου βρε. Αχ, Παναγία μου, τη ζούμε. Κάνει βίση συναυλία με 100.000 κόσμο και στα πανηγύρια που θα πάει με τη Θόδη, εκεί θα ανακαλύψει τι σημαίνει λαοθάλασσα. Η Απόλυτη, άλλη είδωλο.

Για ακόμα 3 λεπτά επικοινωνείτε. 3 λεπτά ήμουν. 2312-61-100 ή 2312-85-106. Με τις έξυπνες κάμερες, δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε, που αποδείχθηκαν όχι και τόσο έξυπνες. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Μέγκα για τις αστοχίες που εντοπίζονται. Και άντε να εντοπίζονταν κάποιες αστοχίες σε ένα μικρό ποσοστό. Εδώ διαβάζω ότι είναι το ποσοστό 90-95% των αξιολογήσεων για αυτές τις παραβάσεις. Αστοχίες δηλαδή. Και από τις 5.500 κλήσεις που έχουν εκδοθεί, μόνο οι 400 ήταν σωστές. Οι υπόλοιπες στο βρόντο. Γιατί έχουμε αστοχίες? Γιατί οι έξυπνες δεν είναι και τόσο έξυπνες. Κάπου τσακώσαν τον Νότι σε ένα αεροδρόμιο και το βγάλαν φωτογραφία και έγινε χαμός όλο το διαδίκτυο.

Την καλησπέρα μου στην Πάτρα, στον Δημήτρη Φλιάτουρα. Έχει εδώ τις δικές του έτσι ενστάσεις και απορίες και ερωτήσεις. Τι θέλουμε, λέει, απόψε, να σηκώσουμε άλλη μία κούπα στο αγαπημένο μας γήπεδο, στο εξοχικό γράφι, και πορεία μετά εκεί στον Πειραιά, ή να κάνουμε μία ακόμα επίσκεψη το Σάββατο να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στο γήπεδό μας. Να τα, αυτά είναι που απασχολούν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Γιατί σήμερα είναι 9 η ώρα, ο επόμενος αγώνας του Παναθηναϊκός Ολυμπιακού στο T-Center.

0: εγώ.
1: Μιας και πιάσαμε τώρα τα μπασκετικά μας, να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένο να φτάσει το απόγευμα της Κυριακής ο Βασίλης Πανούλης να αναλάβει τα ενία του Άρη. Θα έρθει 7 το απόγευμα και υπάρχει μια τρομερή κινητοποίηση. Νομίζω πως αυτά που θα ζήσουμε θα είναι πρωτόγνωρα. Ίσως εμείς οι παλαιότεροι κάποιες άλλες εποχές ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιες άλλες στιγμές. Επί εποχής Γκάλι εννοώ. Χαμός γίνεται, μαθαίνω, στην ΚΑΕ Άρης εκεί. Έσπασαν τα τηλέφωνα για το πότε ακριβώς άνοιξε η πόλη. Το είπα.

Και το ξαναείπαμε. Περιμένοντας όλη η Ελλάδα, ρώτησε Βαγκαράκη. Ανησύχησα, είπα σήμερα μήπως δεν ακούσουμε σιρήνες. Πάει καλά η μέρα μας. Νάτε στις σιρήνες, ακούστηκαν, περνάνε. Κάθε μέρα το είναι σύνδεση φαινόμενο εδώ στο μοναστηρίο, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Τέλης πήγε κάτω, τον βλέπω έξω από το στούντιο. Μόλις έχει έρθει, θα ανακατέψει τα ονόματα, θα δούμε τι γίνεται. Σε λίγο θα μπει στο στούντιο και θα κάνουμε κλήρωση.

0: Έλα Τέλη, έλα, έλα μέσα, έλα. Τρέχει ο Τέλης, τρέχει. Κάτσε στον θρόνο νούμερο 2. Dirti che ho paura di questa occasione. Se vado via. Έλα Τέλη, για πες κάτι για το κομμάτι. Άσε, σιγά σιγά. Καλά. Πήρες φόρα και έχεις τα χαρτιά σου.
1: Εννοείται. Χαμός έχει γίνει. Το σπάσανε οι προτές.
0: Για πες λίγο, πόσες συμμετοχές είχαμε?
1: Είχαμε σύνολο 53.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Νάση και τον Τέλη εδώ που προσπάθησαν να πάρουν τα ονόματα, γιατί στην αρχή είχε μπλοκάρει από τα τηλέφωνα. Δηλαδή με το πρώτο του είχε μπλοκάρει το τηλεφωνικό. Καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Αφού μπορέσαμε και πήραμε και 53, εδώ έχω να πω ότι είστε ήρωες. Μπράβο. Και εσείς που τηλεφωνήσατε, και εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Νάση και ο Τέλης. 53 συμμετοχές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας, θα έχετε κερδίσει 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ. Όσοι βλέπουν κάποιους εκεί, αν μου λέει ο Τέλης, εσείς που αφήσατε τηλέφωνο, μπορώ να σας στείλω μέσω Viber, γιατί έχει barcode. Οι υπόλοιποι που δεν έχετε αφήσει τηλέφωνο, αν έχετε, δεν έχετε αφήσει τηλέφωνο και κερδίσατε, θα περάσετε από εδώ, Μοναστηρίου 93Β, να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Λοιπόν, Τέλη, είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Πανέτοιμο είναι το αγόρι και λέω το 16. Το νούμερό μου, ξέρεις ότι είναι το 16 το νούμερό μου,
1: Δεν το ξέρω, αλλά το έμαθα.
0: Το μάθες.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπανδρακάκης Σπύρος.
0: Παπα.
1: Συγγνώμη, Παναδρανάκης Σπύρος.
0: Παναδρανάκης Σπύρος. Να πω το 25.
1: Η κυρία Φέη Στεφανού.
0: Το 39.
1: Ο κύριος Ματάνας Αθανάσιος.
0: Το 44.
1: Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου.
0: Και το 50.
1: Η κυρία Νικολέτα Κωστίνου.
0: 5 δεν είπα.
1: 5.
0: 5 είπα.
1: 5, ναι.
0: Για ξαναπες τα ονόματα που κέρδισαν.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναδρανάκης Σπύρος, η κυρία Φέη Στεφάνου, ο κύριος Μάτανας Αθανάσιος, η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου και η κυρία Νικολέτα Κωστίνου.
0: 5 διπλές προσκλήσεις, 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία στο λιμάνι. Πάτε να απολαύσετε Γιώργο Μαζονάκη. Εσείς που δεν έχετε αφήσει τηλέφωνο, θα περάσετε από εδώ, Μοναστηρίου 93Β, θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας και από εδώ κατευθείαν στο λιμάνι.

Οδεύοντας προς το φινάλε, για μία ακόμα φορά να πω τα ονόματα αυτών που κέρδισαν τις διπλές προσκλήσεις για σήμερα βράδυ για Γιώργο Μαζονάκη. Σπύρος Παπαδρανάκης, Φέη Στεφάνου, Νικολέτα Κωστίνου, Αθανάσιος Ματάνας και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

έρχεται και το Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο συμπληρώνει 46 χρόνια. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 19 Ιουνίου ξεκινάει και θα διαρκέσει μέχρι και 5 Ιουλίου.

0: Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2. Μην ξεχνάτε, στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι μέχρι και τις 3. 2:30 έρχεται η Παλμύρα Σλάνοβλου. Καλή συνέχεια να έχετε. Τέλεια, αποχαιρέτησε το κοινό σου.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.
0: Αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία θα είμαστε εδώ. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Σας αφήνω με αυτή την κομματάρα που την πρωτοακούσατε εδώ. Rick Astley.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Κουφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
9: Οι πιο δροσερές νότες στον FM100.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: It all started like this.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

με πολύ ωραία διάθεση, με ανεβασμένες τις δονήσεις και με χαμόγελο ανταμώνουμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εδώ είμαστε στον FM100, στην αγαπημένη μας συχνότητα, και αυτή είναι η βιταμίνη μας, και μόλις ξεκίνησε παρεούλες

μέτωπο προς τα ανατολικά, όπου ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ και φτάνουμε με χαμηλές ταχύτητες, να σας πω την αλήθεια, μέχρι και το τούνελ εκεί, στο παλιό τούνελ πανοράματος που λέγαμε.

Είμαι ο Χάρτης και έχω να σου πω ότι αν κινήσεις το αντίθετο ρεύμα της περιφερειακής, δηλαδή με μέτωπο προς τα δυτικά, όλα πηγαίνουν καλά προς το παρόν, αλλά βλέπω μια σύγκρουση οχημάτων στην έξοδο της Τριανδρίας, όπου φοβάμαι ότι θα μεγαλώσει το μποτιλιάρισμα που έχουμε από την Τούμπα, δηλαδή το γνωστό μποτιλιάρισμα που έχουμε αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν μπορέσετε να αποφύγετε το σημείο για να μην μπερδευτείτε και έχετε ταλαιπωρία μπροστά σας, καλά θα κάνετε να το αποφύγετε. Θα πάω στο κέντρο, όπου στην Εγνατία έχουμε πολύ καλή εικόνα. Μόνο γύρω από την Καμάρα, από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, έχουμε καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σημισκή με ποτηλιάρισμα από την Παύλου Μελά και μετά μέχρι το ύψος Αριστοτέλους. Λεωφόρος Νίκες από την Αριστοτέλους μέχρι το Λευκό Πύργο, ποτηλιαρισμένη. Μήκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα. Φανάρια στα φανάρια που έχουν και στην Ακριτών, που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Έχουμε καθυστερήσεις μέχρι εκεί.

Χάμος έγινε στα Φλογητά. Οι λουόμενοι αντιδρούν στην αφαίρεση των ομπρελοκαθισμάτων που τοποθετούν μόνιμα στην παραλία. Όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν μπορεί να έχει μόνιμα μία παραλία στημένη, εκτός αν είσαι κατάστημα και έχεις έτσι πληρώσει για τον χώρο εκεί. Οπότε έγινε χαμός, γιατί λειτουργήσε μια επιχείρηση σκούπα έτσι, για την απελευθέρωση ουσιαστικά, όπως το χαρακτηρίζουν, των παραλίων από, τον παράνομα εγκαταστημένο εξοπλισμό. Υπήρξαν αντιδράσεις και δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί ξέρεις τώρα να βλέπεις ξαφνικά τα συνεργεία του Δήμου να ξυλώνουν τον εξοπλισμό που έχει εγκαταστήσει. Δεν είναι και ότι καλύτερο, και φαντάζομαι τώρα ότι θα βρεθεί μια λύση. Γιατί ο κόσμος λέει, τι έγινε, εμείς μένουμε εδώ μπροστά, τι, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί σας πείραξε η συγκεκριμένη ομπρέλα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως υπάρχει σοβαρή ένταση και μεγάλη ένταση στην παραλία των Φλογητών. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα, και για το ξεκίνημα σας έχω ολόφρεσκο, ολόφρεσκο, τα λέμε, εντάξει, είχαμε μέχρι στιγμής και ακούγαμε το απόλυτο remix στο Αιγαίο της Άννας Βύση από τον αγαπημένο μας Δάκη Στεφανίδη. Αλλά αποφάσισε να παίξει λίγο ακόμα με το συγκεκριμένο τραγούδι ο Δάκης και είπε να μας ξεκινήσει χαλαρά σήμερα, έτσι με τις μπόσες του, με μπόσα που αγαπάμε ιδιαίτερα. Οπότε θέλω να το απολαύσετε κι εσείς ανεβάζοντας λίγο την ένταση. Νωρίς είναι ακόμη, προλαβαίνουμε να έχουμε ανεβασμένες εντάσεις. Να ανεβάσουμε και τις ζωνήσεις μας έως τις 4. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, είναι στη διάθεσή σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες, σας περιμένω από εκεί. Προς το παρόν, απολαύστε ένα Βύση. Άκρος καλοκαιρινό και αυτό, έτσι. Σε ταξιδεύει, μόνο του σε πάει. Σαν να το ξανάθεις από την αρχή, ναι, ρεδάκι, το τραγούδι. Άντε, καλή προπόνηση.

Να σας πω και να σας ενημερώσω σχετικά με τις ομπρέλες που σηκώνονται από τον Δήμο Προποντίδας, ότι δεν θα μείνουν μόνο στα φλόγητα οι έλεγχοι, θα προχωρήσουν και σε άλλες παραλίες. Ας πούμε, θα πάνε στα νέα πλάγια τώρα, μαθαίνω. Και γενικώς να έχετε το νου σας όσοι έχετε μόνιμες ομπρέλες, έχετε αφημένες εκεί ομπρέλες με τις καρέκλες σας και τις ξαπλώστρες σας. Η λογική είναι το να είναι μόνιμα ελεύθερες οι παραλίες για όλους. Βεβαίως μπορεί κάποιος το πρωί να σηκωθεί έτσι και να πάει να στήσει την ομπρελίτσα του και να πάει, αλλά δεν μπορεί να την έχει μόνιμα αφημένη εκεί ή τουλάχιστον για ένα διάστημα μέχρι να σταματήσουν οι έλεγχοι. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνουν έλεγχοι και αν θα ξαναγίνει τέτοια έφοδος. Αυτά στα μεταξύ μας. Αλλά φαντάζομαι ότι αν θα υπάρξουν καταγγελίες από άλλους, μάλλον δεν θα μπορέσει κάποιος να αφήσει μόνιμα την παραλία του για πολύ καιρό εκεί, ή την ξαπλώστρα του εκεί για πολύ καιρό και την ομπρέλα του. Τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους? Πάρα πολύ ωραίο θέαμα ετοιμάζεται. Ο εκρηκτικός Mad Mike θα εμφανιστεί με το εντυπωσιακό του αυτοκίνητο στην πλατεία Αριστοτέλους, ναι, στις 6 το απόγευμα. Θα υπάρχουν και δύο stand riders με τις μηχανές τους για να απογειώσουν το θέαμα. Και να σας πω ότι θα έχει και το κοινό διάδραση στο όλο θέαμα, οπότε εάν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα μηχανοκίνητα, δεν έχετε παρά να περάσετε μία βόλτα νωρίς από την Αριστοτέλους, δεν θα είναι και για πάρα πολλές ώρες αυτό, οπότε πάτε νωρίς στις 6 για να το απολαύσετε το θέαμα και να μην το χάσετε και να πείτε μετά «Ωχ, δεν πρόλαβα». Σας το λέω από τώρα, να ετοιμαστείτε νωρίς να πάτε να απολαύσετε το θέαμα. Με Δάκη Στεφανή θα συνεχίσουμε τέτοια remix. Δεν τα χάνω εγώ, ούτε τα αφήνω στην άκρη.

0: τσιά, τσιά,
1: Λοιπόν, συνομιλούμε με τον Ντάκη στα μηνύματα και μου λέει ισπανικά και γερμανικά για όλους είναι αυτό το μίξ. Για όλους είναι, δεν ξέρω τώρα για σένα, να σε βλέπω να σηκώνεις τώρα τα βάρη στους ρυθμούς του μπόγκο τσα τσα τσα. Τι έγινε εκεί στο Δήμο Χαλκιδόνας, όπου έχει κλείσει αυτή την ώρα ένας χώρος άθλησης, ο οποίος προσφάτως είχε ανακατασκευαστεί. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, κάποιοι θεωρούν ότι είναι στερόβουλη και μεθοδευμένη η καταγγελία. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αθληθούν τα παιδιά και οι νέοι που, και ο κόσμος που είχε αποφασίσει να πηγαίνει σε αυτά τα ανεκατασκευασμένα γήπεδα και να περνάει την ώρα του εκεί. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα η λύση. Και να βρεθεί η σωστή λύση τώρα, τέτοιο ωραίο γήπεδο έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες τώρα, και να μην μπορείς να το χαρείς, αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος και επικινδυνότητα στο χώρο. Νομίζω ότι είναι κρίμα να μένει κλειστός αυτός ο χώρος. Έχουν φτιάξει και τα καθίσματά τους έτσι γύρω-γύρω. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που βλέπω. Εύχομαι πραγματικά να βρεθεί γρήγορα η λύση και να μην μείνουμε σε αυτά. Ωραιότατα γήπεδα. Βεβαίως. Δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους έγινε καταγγελία ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ο χώρος άθλησης, αλλά να βρεθεί λύση. Λύση για τον κόσμο ο οποίος θέλει πραγματικά να αθληθεί. Με δάστευτα ρεμίξ θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πιάσαμε και τους χαλαρούς ρυθμούς, αλλά και τα ωραία αγαπημένα τραγούδια, και όπως αυτό με Γιάννη Πάριο τώρα.

0: φύγουμε από εδώ.
1: Όχι, να φύγουμε από αυτή την υπέροχη χώρα που τόσα μα τόσα μας προσφέρει. Εντάξει, χτες τρελάθηκαν τα κινητά μας να χτυπάνε. Φυσικά ταραχτήκαμε όλοι με την ειδοποίηση που ήρθε για την φωτιά στο Φίληρο. Συνελήθησαν φυσικά τρεις υπέτη πρόκλησης της πυρκαγιάς, η οποία, όσο και αν ψάχνω ανακοίνωση, ας πούμε, να μάθω για ποιους λόγους συνελήθησαν, τι έκαναν και πήραμε φωτιά τελικά εκεί. Όπου και αν ψάχνω, η είδηση λέει ότι είναι από αμέλεια και δεν γράφει κάτι παραπάνω προκειμένου να ξέρουμε τι έγινε. Θα οδηγηθούν βεβαίως, ήταν να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Περιμένω από το νέο ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ που θα βγει, να μάθουμε τι ακριβώς έκαναν εκεί και προκλήθηκε η φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική μας έδρασε άμεσα και έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, μία πυρκαγιά είναι μία πυρκαγιά. Τα 3.000 ευρώ πρόστιμο είναι λίγα, θεωρώ, για μια τέτοια περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές γνωρίζουν καλύτερα.

Γλιτώσαμε τα χειρότερα στην φωτιά στο Φίλιππο, στο Φίλιρο, εκεί στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Και θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο Δήμο, γιατί έρχονται οι έξυπνες στάσεις να βελτιώσουν την ποιότητα των πολιτών εκεί. 10 νέες έξυπνες στάσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έξυπνες στάσεις έρχονται να δώσουν τη λύση και να διευκολύνουν βέβαια τους πολίτες εκεί. Αρκεί βέβαια να λειτουργούν όπως πρέπει. Έτσι, είχαμε θυμάσει το μπλοκάρισμα που είχαμε τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε για κάτι βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι θα παίρνετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Οι στάσεις διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία με διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών και δεν υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει μια τεχνολογία οθόνης e-paper. Η οθόνη δηλαδή προσφέρει άριστη αναγνωσιμότητα. Η φτερνή της φωταγώγησης ενεργοποιείται αυτόματα μέσω λογισμικού και υπάρχει και προσβασιμότητα, έτσι. Οι στάσεις περιλαμβάνουν ακουστική ενημέρωση και άλλες υποδομές για άτομα με αναπηρία. Άντε λοιπόν, καλώς να τις υποδεχτείτε, καλώς να τις δεχτείτε. Καλές και χρήσιμες να είναι. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Μιας και στις 3 ολοκληρώνεται η πενταωρη στάση των δημοσιογράφων που είχαν σήμερα. Και θα πάμε εκεί με ρυθμό και ωραία ανεβαστική διάθεση. Θα σας περιμένω και στο κυρίως μενού μας, ώρα μας δηλαδή, μόλις μετά το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά. Περάστε από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω κι εγώ λίγο μετά τις 3. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Ελάτε να μεγαλώσουμε την παρέα μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με διαφωνίες επί του χρονοδιαγράμματος ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το σφιχτό χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στην Ολομέλεια δεν είναι αρκετό. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για το φετινό Μάιο, με το κρέας και τα ενίκια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Τον προηγούμενο μήνα ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 5,4%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι ανερχόταν στο 2,5%. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη ανατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάσιο. Ο ίδιος σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα που δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Επιπλέον 30.000 επιταγές για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό την περίοδο 26-27 θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η απόφαση αφορά τους επιλαχόντες που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια. Στην απομάκρυνση ομπρελών και μόνιμων κατασκευών στην παραλία των Φλογητών στη Χαλκιδική προχώρησαν σήμερα στην ενεργεία του Δήμου ώστε να απελευθερωθεί η ακτή. Παρά τις αντιδράσεις από παραθεριστές, τα συνεργεία τους εξήγησαν ότι οι μόνιμες τοποθετήσεις είναι παράνομες. Από το Δήμο Νέας Προποντίδας είχε δοθεί διορία απομάκρυνσης μέχρι σήμερα, ενώ τις επόμενες μέρες ανάλογες επιχειρήσεις θα γίνουν και σε άλλες παραλίες. Εχμές για δικηγόρους που εκπροσωπούν οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών άφησε ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στα social media. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος. Επίσης, μιλώντας για τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, γράφει: «Ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι. Δυστυχώς η εντύπωσή μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη». Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Αν δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάγκης Θεοδωρικάκος. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Ως τώρα έχουν διενεργηθεί 60 έλεγχοι και έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιαντολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, τονίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Μεσολόγγι, από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. κάνει τη διαφορά.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κυρίως μενού και εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε την περιφερειακή όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τέτοια ώρα και θα πω ότι το ρεύμα προς τα από τα δυτικά προς τα ανατολικά έχει βελτιωθεί αισθητά στην εικόνα του. Είχαμε πριν από λίγο αρκετή κίνηση, αλλά τώρα έχει αλλάξει η εικόνα. Άρα έχουμε τις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στην είσοδο της Ευκαρπίας από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο των Μετεώρων. Μετά θα ξαναβρείτε ένα μποτιλιάρισμα μπροστά σας μόλις περάσετε από την έξοδο Τριανδρίας και μέχρι και την τα Κωνσταντινοπολίτικα θα μου είστε απασχολημένοι αρκετά εκεί. Προσεκτικοί να μου είστε μόνο. Το αντίθετο ρεύμα, δεν ξέρω τι έγινε, ακούσατε όλοι και το κάνατε, αποφύγατε να βρεθείτε μέχρι την Τριανδρία, γιατί εκεί έχουμε τη σύγκρουση οχημάτων, η οποία όμως δεν έχει μποτιλιάρισμα προηγουμένως. Και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Πιθανότατα όλοι να φύγανε από την έξοδο για Κατσιμίδη. Αυτή τη στιγμή η Κατσιμίδη έχει με τα αρκετές καθυστερήσεις από τη Λαμπράκη μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συνεχίζετε από την Τριανδρία και μετά να έχετε καθυστερήσεις μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Αρκετή κίνηση βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28 Οκτωβρίου μέχρι και τη Μαρτίου. Στο αντίθετο ρεύμα, μόνο στα φανάρια έχουμε καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Η 3η Σεπτεμβρίου είναι μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα από τη Στρατού μέχρι και την Αγίου Δημητρίου. Και άλλαξε εικόνα στο κέντρο. Η Άνοπολη έχει γίνει κουκλάρα. Άλλαξε εικόνα στο κέντρο μας και έχουμε αυξημένη κίνηση για αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά από την Αριστοτέλους μέχρι και τα φανάρια Βαρδαρίου. Στα φανάρια Βαρδαρίου γενικώς έχουμε καθυστερήσεις και στην Εγνατία συνεχίζουμε από την Αριστοτέλους μέχρι και την Καμάρα με αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή τμηματικά έχει καθυστερήσεις, δηλαδή ξεκινάτε με καθυστερήσεις. Από Παύλου Μελά και μετά έχουμε καλή εικόνα. Και στην Αριστοτέλους, λογικό είναι, έχουμε και την εκδήλωση σήμερα στην Αριστοτέλους που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, έχουμε καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκη δε, μποτιλιαρισμένη, απ' άκρη σ' άκρη, οπότε μην παίρνετε θάρρος για Λεωφόρο Νίκης. Ψάξτε εναλλακτικές και η εναλλακτική σας βεβαίως, θα μου πείτε ποια μπορεί να είναι, μπορείτε να πάτε από Μητροπόλους, η οποία έχει καλή εικόνα αυτή την ώρα, ή από Ερμού. Βοηθήσαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μήκη Θεοδωράκη. Είχε αρκετά καλή εικόνα στα φανάρια εκεί της Ακριτών και της Δαβάκη. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και τι ώρα είναι, η ώρα για να περάσω από τον τοίχο να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς. Είναι και ο Μπάμπης μας εδώ από την Ξάνθη. Πολλά πολλά φιλιά θα στείλουμε εκεί και στη Μαρία μας και στο Γρηγόρη μας και στον Ίντι μας. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ να του στείλω πολλά φιλιά. Ο Γιώργος μας. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, πολλά πολλά φιλιά. Στην Ευγενία μας στο κέντρο πολλά φιλιά, όπως και στον Παντελή μου φυσικά. Η Έλενα μας και ο Μπάμπης είναι στην Καλαμαριά. Όχι, δεν είναι στην Καλαμαριά, είναι στην Χαλκιδική πλέον. Πολλά φιλιά τους στέλνουμε. Η Σύση μας είναι στην Τούμπα. Η Ελένη είναι εδώ. Η Τασούλα μου και ο Δημήτρης είναι εδώ, πολλά φιλιά. Η Σοφία μας από τη Βέρεια. Στην Ευγενία μας στη Βέρεια επίσης. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, όπως και είναι και η υπεραγάπη μας εδώ. Οπότε νομίζω ότι η παρεούλα έχει στηθεί μια χαρά. Ναι, είναι μια καλή ώρα για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας το μουσικό, το οποίο θα είναι και αυτό ανεβαστικό και με τραγούδια που έχουμε καιρό να ακούσουμε ή μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε από τον τοίχο να αφήνετε τα αποτυπώματά σας, έτσι αυτό δεν κλείνει ποτέ. Δεν κλείνει ποτέ ο τοίχος. Ανοιχτός πάντα και σας περιμένει. Έτσι θα δούμε και τι θα γίνει και τα της πόλης μας. Έχουμε αρκετές ειδήσεις.

Ειλικρινά, έχω σοκαριστεί με την είδηση που μας έρχεται από την Κρήτη και δεν έχω δει και στον τοίχο μας τους φίλους από την Κρήτη και μάλιστα το Ηράκλειο, γιατί από εκεί μας έρχεται η είδηση όπου επάνω στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, που είναι μία από τις πιο κεντρικές οδούς του Ηρακλείου, είναι πολυσύχναστος εμπορικός οδικός άξονας, ήταν τρεις αλλοδαποί οι οποίοι άγγιζαν τα οπίσθια κοριτσιών, μικρών παιδιών γενικότερα, και κανένας, μα κανένας, δεν αντέδρασε. Αυτό γινόταν για αρκετή ώρα. Και από εκεί, και εκεί υπήρχαν και πεζοί και οι καταστηματάρχες. Παρενοχλούσαν επί ώρα τα δύο κοριτσάκια που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Τα κορίτσια άρχισαν να βάζουν τα κλάματα και να φωνάζουν. Κανένας δεν αντέδρασε, ώσπου ένας πολίτης που ήταν μέσα στο λεωφορείο ζήτησε από τον οδηγό του λεωφορείου να σταματήσει και αφού κατέβηκε επιτέθηκε φραστικά στους τρεις άντρες, τους μίλησε στα αραβικά και ρωτώντας τους και ζητώντας τους το λόγο για το τι κάνουν, ο ένας από αυτούς τους είπε, φύγε από εδώ. Κανένας δεν κάλεσε την αστυνομία, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να φοβάται να κάνει οτιδήποτε. Αλλά βλέπεις ρε άνθρωπε, να σε πω άνθρωπο, γιατί πραγματικά δεν είσαι άνθρωπος. Δεν μπορεί να βλέπεις να θοπεύουν δύο κοριτσάκια ανυπεράσπιστα σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή αν τα είχαν πετύχει σε ένα στενό που δεν υπήρχε κόσμος και δεν υπήρχαν και μάρτυρες, θα μπορεί και να τα βίαζαν και να τα σκότωναν αυτά τα κορίτσια και οι γονείς τους να μην τα ξανά βλέπαν. Και ρε αθεόφοβε, ρε άνθρωπε που δεν έχεις ούτε αίμα δεν κυλάει μέσα στις φλέβες σου, γιατί δεν μπήκες ποτέ στη θέση αυτών των κοριτσιών και δεν μπήκες στη διαδικασία να προσπαθείς να προστατεύσεις, γιατί αν πας μόνος σου σαφώς και μπορεί να δεχτείς και επίθεση και μπορεί να φοβάσαι για τη ζωή σου, το καταλαβαίνω. Πάρε ρε άνθρωπε, πάρε ρε, να μην χαρακτηρίσω τώρα την αστυνομία ένα τηλέφωνο, να έρθουν επιτόπου οι ζητάδες. Είσαι τελική και αν φοβάσαι, φώναξε και μερικούς ακόμα και άρχισε να φωνάζεις γύρω-γύρω από αυτούς, να μαζευτούν και άλλοι και του λουμιάσα τους και λίγο στο ξύλο για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν πάρουμε τελικά εμείς τον νόμο στα χέρια μας, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτε. Αλλά φώναξε την αστυνομία, είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις, και άρχισε να φωνάζεις, να δημιουργείς φασαρία για να τραβήξεις τα βλέμματα και άλλων και άλλου κόσμου. Είναι αδιανόητο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε κεντρικούς δρόμους, να βλέπεις δύο κοριτσάκια ανυπεράσπιστα. Έχω να τριχιάσει, έχω τρελαθεί τώρα. Να τα βλέπεις ανυπεράσπιστα να φωνάζουν, να κλαίνε και να τα αφήνεις στο έλεος των αλλοδαπών. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι το παιδί σου εκεί? Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να συμβεί σε σένα αυτό το πράγμα? Βλέπεις δύο ανυπεράσπιστα πλάσματα και γυρνάς το βλέμμα σου από την άλλη. Δεν θα συνεχίσω καθόλου με την συγκεκριμένη είδηση. Θα φύγω, θα το αφήσω στο μυαλό του καθενός να σκεφτεί και να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας.

Ήταν πολύ τυχεροί οι συγκεκριμένοι μετανάστες που μας σόκαραν με τη συγκεκριμένη είδηση στο Ηράκλειο, που θόπευαν 10χρονα κοριτσάκια που δεν έπεσαν στους ανθρώπους, στους δικούς μας εδώ της Βιταμίνης, εκεί στο Ηράκλειο που μένουν, που δεν τους είδανε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.

Είχαμε πει ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα στο dipa.gr για το εισιτήριο κοινωνικού τουρισμού. Έπεσε η πλατφόρμα με το που άνοιξε, γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμος για να δει τα αποτελέσματα. Μπλόκαρε από την είσοδο όλων όσων έκαναν αίτηση, όσων είχαν κάνει την αίτηση. Και αποφασίστηκε να σας πω ότι θα δοθούν ακόμη 30.000 βάουτσερ. Γιατί, λέει, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός. Είχαμε αύξηση του προϋπολογισμού, οπότε θα προσθεθούν ακόμη 30.000 δικαιούχοι σε συγκεκριμένη λίστα. Θα περιμένουμε και την επίσημη λίστα και εκεί, για να δούμε τι και πώς. Σήμερα θα έχουμε κλειστό τμήμα του Περιφερειακού για εργασίες στο flyover. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Να σας πω ότι στα δύο θα είναι ο Περιφερειακός και το Σαββατοκύριακο για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Στο ύψος των ισοπεδικών Βουκάπα 11 από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ μέχρι και την Κυριακή. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία, έτσι ξέρετε. Είναι Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει για εσάς που θα φύγετε και θα θέλετε να επιστρέψετε από Χαλκιδική. Τι να πεις, υπομονή. Θα υπάρξουν φυσικά ρυθμίσεις, οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι. Το λέω από τώρα για να μην ξεχαστείτε και μου βγείτε στην Περιφερειακή και ψάχνεστε μετά και λέτε, όχ, τώρα πώς θα μπλέξουμε να βγούμε από Πηλαία και να κάνουμε. Ή από Τούμπα, δεν ξέρω πού θα δοθούν οι κατευθύνσεις. Θα τα ρυθμίσει τροχαία αυτά σε συνεργασία με τους ανθρώπους του flyover. Απόψε το βράδυ πάντως. Α, όχι, δεν θα έχουμε. Σήμερα μια χαρά είναι όλα, μια χαρά. Θα ανεβάσουμε και άλλο τις δονήσεις μας, γιατί έχουμε αγαπημένο Πουέρτο Ρίκο στο σήμερα όμως από Ραλούκα.

Είπαμε νωρίτερα για τον χώρο που, το αθλητισμό που έχει αποκλειστεί. Εσύ μπιλουκέτ ουσιαστικά σε χώρο άθλησης στο Δήμο Χαλκιδόνας. Θα σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας διαθέτει, μας έχει καλέσει να πάμε, έχει κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί το δημοτικό του κολυμβητήριο, το οποίο όπως δηλώνει και ο Δήμαρχος είναι μισή ώρα από τον Εύωσμο, οπότε όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον Δήμο Χαλκιδόνας. Μιας και αυτή την περίοδο είμαστε λίγο δύσκολα στη Θεσσαλονίκη με τα κολυμβητήρια. Το κολυμβητήριο του Δήμου Χαλκιδόνας λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Εντάξει, τα κόστη είναι πολύ υψηλά για να μπορέσουν να το κρατήσουν ανοιχτό και το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι μία λύση και είναι μία πρόταση. Το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι ανοιχτό επί 12 μήνες το έτος. Το ενεργειακό βέβαια κόστος το χειμώνα δεν είναι και εκεί λίγο, 300.000 αν έρχεται το κόστος. Θα γίνει και μια ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστή η περίοδος που έχει επιλεχθεί τώρα να κλείσει για 1,5 με 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα το χρειάζεται ο κόσμος για να πάει να δροσιστεί που θα έχει ζέστες. Στο Δήμο Παύλου Μελά το κολυμβητήριο είναι μόνο καλοκαίρι ανοιχτό. Η πισίνα είναι 50 Ολυμπιακών διαστάσεων και αυτή φυσικά λειτουργεί για τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε να, άλλη μια καλή ευκαιρία. Στο Δήμαρχο Παιωνίας, ο Δήμαρχος Παιωνίας μίλησε για το Πολύκαστρο, όπου υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο. Και φυσικά παραμένει κλειστό το Εθνικό Κολυμβητήριο, να μην ξεχνιόμαστε, μεγάλος όγκος έχει μετακινηθεί στο Ποσειδόνιο και βέβαια και στο κολυμβητήριο της Τούμπας. Περιμένουμε να δοθεί, να φτιαχτεί επιτέλους, όχι επιτέλους, να φτιαχτεί και το κολυμβητήριο στα γήπεδα και της Γαλάτιστα, του Γαλαξία. Πού πήγα στη Γαλάτιστα, πού τη θυμήθηκα. Στο Γαλαξία το θέλουμε και αυτό. Με 25 πισίνα θα λειτουργήσουμε εκεί, αλλά είναι μεγάλη ανάσα και πολύ μεγάλη ευκολία για τους κατοίκους της περιοχής. Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα βάτιδα.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Ναι, ναι, δημιούργησε καθυστερήσεις η σύγκρουση οχημάτων που έχουμε στο ύψος της Τριανδρίας με μέτωπο προς τα δυτικά. Έτσι το βοτιλιάρισμα ξεκινάει από το ύψος του τούνελ και με καθυστερήσεις θα μου είστε μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα έχει τις γνωστές καθυστερήσεις στην είσοδο της αποδυτικά από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη και μετά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος του τούνελ. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουμε μεγάλο όγκο οχημάτων που κατευθύνεται προς τα ανατολικά από το ύψος της Κλεάνθους και μετά, από την ένωση δηλαδή με την Κλεάνθους μέχρι και την Βούλγαρη θα μου είστε με αρκετές καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις μεγάλες είναι από Βούλγαρη μέχρι και Μαρτίου και καθυστερήσει στα φανάρια της Μπότσαρη. Θα πω ότι η Δελφών και η Βασίλισσα Όλγας έχουν πάρα πολύ καλή εικόνα σε περίπτωση που θα θέλατε να φύγετε από μια διαφορετική διαδρομή. Στην Εγνατία το ποτηλιάρισμα αρχίζει και τελειώνει στην Καμάρα. Δηλαδή για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά αρχίζει από την Καμάρα και φτάνει μέχρι την Αριστοτέλους. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει από την... λίγο μετά την Αριστοτέλους και φτάνει μέχρι την Καμάρα. Η Τσιμισκή μας είναι μποτιλιαρισμένη. Το ρεύμα ανόδου της 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι την Αγίου Δημητρίου από τη Στρατού είναι μποτιλιαρισμένο. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ καλή εικόνα, αλλά μόλις βγείτε σε Στρατού, μποτιλιάρισμα μέχρι την Παύλου Μελά θα σας πάει. Μετά η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Λεωφόρος Νίκης από Μαρκεντάου και μέχρι το Λευκό Πύργο μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες γενικότερα. Η Μοναστηρίου είναι μποτιλιαρισμένη από τα φανάρια της Αναγεννήσεως μέχρι και τα φανάρια Βαρδαρίου. Γενικώς τα φανάρια Βαρδαρίου έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία όπου θα συνεχίσουμε με ρυθμό και η διάθεση για να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς και τις δονήσεις. Να σας πω ότι στην Θεσσαλονίκη από αύριο θα είμαστε επισήμως ψεκασμένοι, μιας και θα ξεκινήσουν οι αεροψεκασμοί σε Θεσσαλονίκη και Πιερέα για τα κουνούπια. Ωραίο λαλαλα για να ανεβάσουμε δονήσεις. Μας χρειαζόταν αυτός ο αεροψεκασμός για τα κουνούπια. Έχουν ξεκινήσει επιθετικά από τον Μάιο. Πάμε για την τριετία 26-28. Έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπάρχει από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εδώ στα της πόλης μας θα μείνουμε και θα σας πω ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της πεζοδρόμης Αγία Σοφίας. Εντός των επόμενων ημερών παραδίδεται. Μιλάμε για το τμήμα από την Τζιμισκή ως τη Λεωφόρο Νίκης. Ολοκληρώνονται τα δάπεδα. Και από ό,τι φαίνεται το επόμενο δεκαήμερο θα παραδοθεί και το έργο. Αυτά τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο πρόεδρος Νικηφορίδης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και βιώσιμης κινητικότητας. Ενώ κάτω από τη Μητροπόλεως και στη Λεωφόρο Νίκης, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών, μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Προξένου Κορομίλα, έχει μετατραπεί σε εργοτάξη. Οπότε ξεκίνησαν και εκεί εργασίες, εδώ και καιρό βεβαίως. Θα υλοποιηθεί και αυτό, και όσο το δυνατόν το σύντομότερα θα παραδοθεί. Λοιπόν, δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο. Να σας πω και να σας ενημερώσω ότι κάηκαν συνολικά 22 στρέμματα δάσους. Γι' αυτό λέω ότι το πρόστιμο των 3.000 που είχε βεβαιωθεί το θεώρησα πάρα πολύ λίγο. Τι να κάνεις με 3.000 ευρώ. Ούτε ένα δάσος δεν μπορείς να κάνεις. Τελικά μάθαμε ότι ήταν μέλη συνεργείου οι τρεις τους, εκτελούσαν εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή και η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στη Θέου. Ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες μέρες, αφέθηκαν ελεύθεροι κατηγορούμενοι. Το διοικητικό πρόστιμο παραμένει των 3.000 ευρώ. Είδαμε ότι είναι πολύ πολύ μικρό το διοικητικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί. Και φυσικά θα έπρεπε να, δεν μπορώ να, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ την αμέλεια, ούτε τη βλακεία. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όταν είσαι μέσα στο δάσος και δίπλα στο δάσος και κάνεις εκτέλεσεις εργασίες, παίρνεις και τα αντίστοιχα μέτρα προφύλαξης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Περιμένουμε την απόφαση, την τελική απόφαση. Πραγματικά με πέφτεις από τα σύννεφα ακούγοντας τέτοιες ειδήσεις και λες, είναι δυνατόν με όλη αυτή την καταστροφή που έχει τελεστεί 22 στρέμματα δάσους κάηκαν και ευτυχώς ενήργησε γρήγορα η πυροσβεστική μας και τα είχαμε όλα αυτά και ευτυχώς δεν είχαμε και δυνατούς ανέμους εκείνη την ώρα να εξαπλωθεί και να έχουμε και άλλα. Οπότε, ναι, τα 3.000 ευρώ τα βρίσκω πολύ πολύ μικρό ποσό. Τα βρίσκω ένα μικρό ποσό, βρίσκω ότι είναι λίγα. Περιμένουμε την τελική απόφαση για να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό.

Ο Δήμος Θέρμης έχει βγάλει ανακοίνωση γιατί και χτυπάει τον κρόδωνα του κινδύνου. Να προσέχουμε, επιτίδη παριστάνουν οι υπαλλήλους της ΔΕΗ. Μπορεί το επόμενο διάστημα αρχίζουν να προσποιούνται και τους υπαλλήλους της ΕΙΑΘ, η οποία περνάει στη φάση, έχει περάσει τη φάση της αλλαγής των ρολογιών καταμέτρησης του όγκου νερού που καταναλώνουμε και βάζει και εκεί ψηφιακούς μετρητές πλέον. Οπότε έχετε το νου σας από τον κάθε επιτίδιο που μπορεί να προσπαθήσει να μπει είτε στο σπίτι σας είτε στην οικοδομή σας. Γενικώς πρέπει να έχουμε το νου μας με τον κάθε ένα που προσπαθεί να κάνει τη δουλίτσα του και να μπει και να μας κλέψει, να μας ξεγελάσει. Το νου μας και είπαμε πάντα ενημερώνουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί είναι και τα πιο εύκολα θύματα, χάρη στην καλή τους διάθεση να εξυπηρετήσουν, να είναι ευγενικοί. Ενημερώστε τους για να μην πέσουν θύματα απάτης. Έρχεται και η εφαρμογή «Πόσο κάνει» που έχει στόχο να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Έτσι λοιπόν, ένας καταναλωτής λέει, με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται για τις πραγματικές τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει στους πολίτες να διαπιστώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς. Το θέμα είναι να τα βλέπετε κι εσείς αυτά τις εφαρμογές που μας τις χαρίζετε. Μας τις δίνετε δυνατότητα να ελέγχουμε τι θα γίνεται. Αλλά ρίξτε κι εσείς μια ματιά η επικεφαλής και να βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα και πόσο ακριβά είναι όλα για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος μόνο θα βλέπει να μπαίνει πόσο κάνει και μετά θα κάθεται και θα λέει: «Έλα μωρέ, σαν να το πήρες είναι». Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα στην Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ενδιαφέρουσα η εφαρμογή αυτή. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι τίτλους, ρε παιδί μου, σε άρθρα που λέει «Ανατροπή με κοινωνικό τουρισμό». Λες και ήταν 2-0 και έγινε 3-2, ας πούμε, η ανατροπή. Είπαν τα 330.000 βάουζερ που σας είπα νωρίτερα ότι ανοίγουν. Εντάξει, ρε παιδί, μαζευτείτε λιγάκι στους τίτλους των άρθρων. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λέει ότι κράτησαν τις τιμές των τιμολογίων σταθερές για τον Ιούνιο. Και έρχονται να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα κάποιοι, να μας δώσουν τις συμβουλές τους προκειμένου να έχουμε μια καλή χρήση του κλιματιστικού, έτσι ώστε να μην καταναλώνεται ιδιαίτερα μεγάλη ενέργεια και να μην καταναλώνουμε πολλές κιλοβατόρες. Η θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να έχουμε εσωτερικά λέει ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 10 με 12 βαθμούς με την εξωτερική θερμοκρασία. Κάτω από τους 26 βαθμούς δεν πρέπει να το ρυθμίζουμε, λέει, το air condition, το κλιματιστικό μας. Ειδικά αν η θερμοκρασία είναι στους 37-38 βαθμούς έξω, η θερμοκρασία στο σπίτι ή στον εσωτερικό χώρο, τέλος πάντων στο γραφείο ή όπου είστε, να είναι στους 26. Φυσικά δεν απαγορεύεται να ρυθμίσει το κλιματιστικό σου σε χαμηλότερους βαθμούς, αλλά να ξέρεις ότι και καλό στην υγεία σου δεν κάνει αυτό, γιατί όταν βγαίνεις από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες ή ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες έξω, προκαλείται σοκ στον οργανισμό. Αλλά θα έχεις και μια κατανάλωση μεγαλύτερη κατά 8% τουλάχιστον στο ρεύμα σου και στο λογαριασμό σου.

0: Αγαπημένος Bruce Springsteen, την είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τη συγκεκριμένη διασκευή από το αγαπημένο τραγούδι του Αντριάνο Τσελεντάνο, από εκείνον το γνωρίσαμε. Don't play that song. Μην μου λέτε πότε περνάει η ώρα, ξέρω ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα στείλω την αγάπη μου στην Ξανθή Πι, την Ξανθή Πι Κουντούφ, την ακούτε και στον 100,6. Αλλά από Σεπτέμβριο ακόμη καλύτερα, τώρα ολοκληρώνεται η σεζόν για τον 100,6. Την εθελοντική συχνότητα του Δημοτικού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλα πολλά φιλιά θα στείλω στη Νίκη μου, στον Μάριο και στο Θάνο. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Χασάν είναι εδώ. Ο Παντελάκος μου είναι εδώ φυσικά. Πολύ ωραία, έχει μεγαλώσει η παρέα. Και η Δώρα μας από την Τούμπα να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Ναι, φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας βιταμίνη. Σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη πραγματικά παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ στην παρέα σας ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά για 2 ολόκληρες ώρες η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή Αφιερωμένο. Έως αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30, τι κάνουμε? Ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Το τελευταίο διάστημα σας ανεβάζω και τέτοιες φωτογραφίες στον τοίχο, έτσι για να ενημερωνόμαστε όσο δυνατόν καλύτερα για τα φρούτα και τα λαχανικά. Πού ζούμε και την καλύτερη περίοδο, τώρα είμαστε στην καλύτερη περίοδο με αφθονία φρούτων και λαχανικών από τη γη μας. Εκμεταλλευτείτε τα, να τα εκμεταλλευτούμε όλοι μας. Μην ξεχνάτε να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας. Να κάνουμε και 1, 2, 3, 5, 10, 100 καλές πράξεις μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε. Να κάνουμε παρέα με τους ανθρώπους που μας κάνουν καλό. Και αν μπορείτε να γιωθείτε, ακόμη καλύτερα μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με διαφωνίες επί του χρονοδιαγράμματος ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το σφιχτό χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών προθεσμίας, προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στην Ολομέλεια, δεν είναι αρκετό. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του, ενώ παράλληλα τόνισε πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συγχρονισμένες με την ανάγκη της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την φωτιά καήκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για το φετινό Μάιο, με το κρέας και τα ενίκια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Τον προηγούμενο μήνα ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 5,4%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι ανέρχονταν στο 2,5%. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση. Ο ίδιος σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Επιπλέον 30.000 επιταγές για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό για την περίοδο 26-27 θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η απόφαση αφορά στους επιλαχόντες που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Στοχεύουμε στο να υπάρξει συμφωνία. Αν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παρατεθεί για ένα δίμηνο, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας, συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής εξάλλου. Στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο επίκεντρο των ταραχών που ξέσπασαν μετά την αιματηρή επίθεση του 30χρονου Σουδανού βρέθηκε το Belfast στην Βόρεια Ιρλανδία, με την πόλη να θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε ο δράστης της πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης με μαχαίρι, Χάντι Αλοντίντ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κατά μεσής της εβδομάδας. Ναι, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Τετάρτη. Ρωτάω και απαντάω μόνη μου, γιατί καμιά φορά χάνω λίγο τις μέρες, αλλά επανέρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν στον FM 100, είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά να δούμε, ωραία και ενδιαφέροντα για την εβδομάδα που τρέχει. Τρέχουμε κι εμείς έτσι να τα προλάβουμε, όχι πολύ γιατί έχει και ζέστη, αλλά ό,τι μπορούμε έτσι τα παρακολουθούμε από μια απόσταση ασφαλείας και προσπαθούμε να τα συστήσουμε και σε εσάς καλύτερα, να τα γνωρίσουμε κι εμείς μιλώντας και με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί στην παρέα. Έως τις 6 έχουμε και σήμερα πολλά και ωραία να δούμε και ωραίους ανθρώπους να συναντήσουμε και καλά να περάσουμε.

Ενώ ο ήλιος στην πλατεία κίνησε και φασαρία, μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

ξεκινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Μια συναυλία σε λίγη ώρα, μια συναυλία δύο σπουδαίων συνθετών, δύο εξαιρετικών μουσικών, δύο αγαπημένων προσώπων, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής, συναντιούνται στο κέντρο της πόλης, στο Θέατρο Κήπου, σε μια σπάνια μουσική βραδιά, με δύο πιάνα επί σκηνής. Μαζί του στο τραγούδι η Σοφία Μανουσάκη και ο Άγγελος Ανδριανός, καθώς και εξαμελής μπάντα, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τώρα τι να λέμε για το ρεπερτόριο αυτών των δύο ανθρώπων. Διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μια μαγική συνάντηση λοιπόν με δύο κορυφαίους συνθέτες και πιανίστες, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής, με αυτές τις μοναδικές τους μελωδίες. Θα μας χαρίσουν κομμάτια από την πλούσια διαδρομή τους, την αξεπέραστη δισκογραφία, τις επιτυχημένες συνθέσεις, αλλά και αυτά τα διαχρονικά τραγούδια που κακά τα ψέματα είναι γεμάτα συναισθήματα και αναμνήσεις. Περιμένουμε λοιπόν να τους απολαύσουμε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα έτσι δροσερά, όμορφα και ευχάριστα πράγματα και ακούσματα και τραγούδια. Αλλά τα τραγούδια από μόνα τους δεν λένε ποτέ τίποτα. Όταν συνοδεύονται από μια αύρα και μια ενέργεια όπως αυτή του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τα τραγούδια, τότε αποκτούν άλλη διάσταση και όντως γίνονται δροσερά, ευχάριστα και ό,τι πρέπει για αυτό το έτσι σκονισμένο από μεσήμερο της Τετάρτης, που θα το δώσει χρώμα ποιος άλλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος έρχεται με ολοκένουργια πράγματα έτσι στην φαρέτρα του, εκτός από ηθοποιός που παίζει σε εκπληκτική παράσταση φέτος και σε ρόλο έκπληξη, δεν θα πω τι. Έρχεται με ολοκένουργια τραγούδια και είναι στην παρέα μας και είναι πάντα χαρά μας να συνομιλούμε μαζί του. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύ ωραίο ευγενικό σας πρόλογο. Άλλωστε είναι για μένα η ευγένεια, είναι το μέτρο της καθημερινότητάς μου. Εσείς την έχετε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω από το βήμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου που πάντοτε είναι φιλόξενο σε εμάς και έτσι και ενημερώνουμε και για τα τεπραγμένα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Άλλωστε η ευγένεια είναι κάτι που χαρακτηρίζει εσάς έτσι κι αλλιώς και όχι μόνο μέσα από την μουσική σας αλλά από την όλη στάση σας όλα αυτά τα χρόνια που σας ξέρουμε και μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, κύριε Ζουγανέλη.
1: Είναι το αυτονόητο αυτό. Είναι το
0: δεν είναι πάντα, κύριε Ζουγανέλη μου. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά δυστυχώς είναι. Πράγματα τα οποία ή τα έχεις ή δεν τα έχεις που λέμε από το σπίτι σου έρχονται. Λοιπόν, έχετε πολλά ωραία νέα να μας πείτε. Κυρίως θέλω να μιλήσουμε για αυτή την ολοκένουργια έτσι, δισκογραφική δουλειά. Κράτα το χρόνο, έτσι. Η υπογραφή είναι δική σας, μια ολοκληρωμένη δουλειά με 10 τραγούδια. Και χαιρόμαστε όταν κρατάμε στα χέρια μας έτσι, μια ολοκληρωμένη δουλειά που έχει να μας πει μια ιστορία και που έτσι, ξέρετε. Το τελευταίο διάστημα με όλη αυτή την αλλαγή που έχει γίνει και στην δισκογραφία και στον τρόπο που ακούμε πια τα τραγούδια, δύσκολα κρατάμε στα χέρια μας έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά και όταν γίνεται αυτό χαιρόμαστε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει όχι μόνο από τις συνθήκες του ίντερνετ και τον... Το διαδίκτυο έχει αλλάξει και από τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και από την ξέρεις, κανείς δεν ακούει κανέναν. Αυτό δεν αφορά μόνο το τραγούδι και τις τέκνες, αφορά τη ζωή. Μας αρέσει να μονολογούμε. Τέλος, εγώ επιμένω γιατί νομίζω ότι είμαι προβλεμένος απέναντι στους αποδέκτες. Να τους λέω πράγματα και να ξέρετε κάτι. Αυτό το λέω τώρα με χωρίς συστολή. Ναι. Θέλω να ακούσω τα τραγούδια μου γιατί ξέρετε τώρα όλη αυτή η διαδικασία της εντός εισαγωγικών ή εκτός της δισκογραφίας είναι αυτοχρηματοδοτούμενη να το ξέρετε. Και αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τους πάντες και ειδικότερα ακόμα περισσότερο οι νέοι που δεν μπορούν να βρουν και κάποιο κορυγό να τους ασθήσει. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι πάντα με το τραγούδι καταθέτοντας τις ιδέες μου, παίρνοντας αποστάσεις ενδεχομένως ξέρετε γιατί μέσα στην... Μέσα στον χώρο του τραγουδιού υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι τραγούδια. Υπάρχουν και πράγματα που επιλέγονται για τη ρυθμική τους και μόνο αγωγή. Σε μια χώρα η οποία έχει προσφέρει τα πάντα σε όλο τον κόσμο και όμως ας πούμε μιμείτε τους ξένους χωρίς να έχετε αυτό. Δηλαδή πώς το πω, εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
0: Αυτό δεν συνέβαινε πάντα όμως κύριε Ζουγανέλη, πάντα δεν υπήρχε αυτό. Το να αντιγράφουμε έτσι και να μιμούμαστε κάποια...
1: Να σας πω, στο παρελθόν το αντίθετο συνέβαινε, πιστέψτε με. Εγώ έχω κάνει σπουδές στη Γερμανία και θυμάμαι όταν ήμουν 25 χρονών, όχι και νεότερο, συγγνώμη, 22 χρονών που είχα πάει και το 77, σας διαβεβαιώ ότι ψάχνανε πάρα πολύ την ελληνική κουλτούρα. Ακούγανε πολύ τότε το Χατζηδάκι, το Δωράκι, το Ρεμπέτικο, το Σμιρνέικο, εξηγούσαν τα πάντα. Ναι, και βέβαια δεν υπάρχει συγκριτικό μέγεθος. Εγώ παίρνω κάποιες αποστάσεις. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ το μέλλον που σημαίνει αγαπώ τους νέους που αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να στηρίξουν και στο μέλλον την ελληνικότητα. Οι νέοι δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Ακούνε ας πούμε τους τράπερ που είναι ένα ανταγωνιστικό κομμάτι που είναι σεξιστικό και καθόλου πολιτικά ορθό και κανένας δεν μιλάει. Νομίζω πως είναι και, γίνεται και επίτηδες για παραχάραξη. Δηλαδή δεν μπορεί να... δεν μπορεί να μην επεμβαίνει κάποιος όταν μιλάει για τα μεγέθη ας πούμε του πέους του αν μιλάει ξέρω εγώ για τα για ναρκωτικά και άσπρα μαύρα
0: ή αν δέρνει τη γυναίκα του, τη φίλη του
1: ακριβώς δεν παίρνει κανένας αυτά εγώ λοιπόν απαντάω κάθε φορά με όλο το τίμημα γιατί με ενδιαφέρει όσο, κοιτάξτε τα πράγματα δεν είναι η σχέση δεν είναι μόνο στο μεγάλο, στη μεγάλη αποδοχή ένας, δύο, τρεις, δέκα να μπορούν να επικοινωνήσουν, προχωράει, βάζουν λιθάρι και προχωράει. Παρότι έχω την τύχη, και το χαίρομαι, έχω αποδέκτες και το χαίρομαι. Αλλά και εμείς οι ίδιοι λέμε για τους υπηρεσιαστές, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν παρουσιάζουμε τις δουλειές μας. Πολλές φορές δηλαδή, για να είμαστε και εμείς πιο ασφαλείς, λέμε αυτά που ξέρει ο κόσμος από εμάς. Γιατί βέβαια και από την άλλη πλευρά είναι εκδιαστικό να λες στον κόσμο, κοιτάξτε τι είμαι, τι κάνω και ποια είναι τα καινούργια μου. Μπορεί να πεις ένα-δύο. Αλλά
0: κοιτάξτε,
1: είναι όλο αυτό,
0: να σας πω κάτι. Εσείς πάντα έχετε προτάσεις. Ας πούμε, η πρόταση με το ροκ του μέλλοντός μας εκείνη για το Σαββόπουλο ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και μια πρόταση, έτσι.
1: Δεν το συζητάω. Δηλαδή, κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα.
0: Αυτό όμως. Κρατάει ζωντανή μια παράδοση και μια μουσική και μια κουλτούρα ολόκληρης εποχής, θα έλεγα, που τη φέρνει πιο πολύ στο σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό.
1: Πάρα, πάρα πολύ. Και εμείς, ο Ρέστης Καρκίνο Πλατάκης, με τον Σαββόπουλο που το συζητάγαμε τότε, ήθελε να γίνει αυτή η δουλειά με έναν άλλον ήχο που να προσεγγίσει τα ακούσματα των νεωτέρων. Γιατί υπάρχουν νέοι που δεν ξέρουν καν τον
0: Σαββόπουλο. Αυτό, αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι σαν να μην ξέρει τον Σολωμό, σαν να μην ξέρει τον Σεφέρη, σαν να μην ξέρει, ας πούμε, τον Χριστιανόπουλο. Είναι δηλαδή θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί είμαστε αυτό που αντιλαμβανόμαστε, είμαστε αυτό που τρώμε, αυτό που ακούμε, το πώς επιλέγουμε, πώς ερωτευόμαστε. Και αλλιώς ερωτεύεσαι όταν είσαι άνθρωπος που έτσι δίνεις χώρο στο μυαλό σου και στην αισθητική σου. Αυτό.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή τη δουλειά, για το Κράτα το Χρόνο. Πώς γράφτηκε, τι.
1: Γενικά, να ξέρετε ότι κάθομαι πολλές φορές και αναλογίζομαι τον χρόνο που φεύγει. Ο χρόνος φεύγει όταν δεν είναι χρήσιμος. Γι' αυτό λέω σε αυτό το τραγούδι το μόνιμο, το Κράτα το Χρόνο, που θα ήθελα να το παρουσιάσετε. Γιατί λέω, ποιος είναι ο χρήσιμος χρόνος. Ο χρήσιμος χρόνος, αυτός που επενδύουμε κάτι, αυτός που κάνουμε κάτι, το λέμε τραγουδιστά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το τραγούδι είναι μια συμπυκνωμένη μορφή τέχνης. Και μπορεί να ακούσει κανείς, ας πούμε. Το άλλο είναι ότι λέω, υπάρχουν κινήσεις κοινωνικές. Είναι αλήθεια τώρα, λέω ένα κομμάτι, αλήθεια τώρα που συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό, που μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Μετά, πάλι με το χρόνο, ένα που είναι πρώτο τελευταία σε αυτό το CD, γιατί έχει βγει και σαν προϊόν, το οποίο επιμένω, είναι ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει, γιατί τον χρόνο πρέπει να τον ελέγχεις, όπως ελέγχεις την καθημερινότητά σου, για να έχει επενδυμένο χρόνο στην ψυχή σου, στο μυαλό, αλλά ακόμα και στο βιοπορισμό σου δηλαδή.
0: Πώς κρατάμε τον χρόνο? Τον κρατάμε σε στιγμές, τον κρατάμε με τραγούδια, τον κρατάμε με νότες, πώς τον κρατάμε τον χρόνο?
1: Ωραία, τα πάτε όλα. Με όλα αυτά τον κρατάμε. Τον κρατάμε με τη συνύπαρξη, με τους ανθρώπους, με τις ανταλλαγές των απόψεών μας, με την διαφορετικότητά μας, γιατί ξέρετε, η αρμονία που πρέπει να εναρμονιστούμε δεν γίνεται με ίδιες φωνές ή με ταυτοφωνίες, με διαφορετικότητα.
0: Έτσι,
1: το κρατάμε τον χρόνο με καλές προοπτικές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Προσπαθώ τώρα να διαβάσω ένα βιβλίο. Έχουν περάσει 10 μέρες και δεν το έχω διαβάσει, γιατί με πιάνει, κουράζομαι. Πήγα, είδα ένα έργο, ένα θεατρικό έργο του Κατσικονούδη στον Πειραιά, στο δημοτικό του Πειραιά. Μέσα σε 2 ώρες σκέψη, καγωγήθηκα, απείλαψε ηθοποιούς εξαιρετικούς, είδα ένα κείμενο καταπληκτικό. Δηλαδή, μέσα σε 2 ώρες. Θέλω να σου πω, φεύγοντας από εκεί πέρα, βγήκα κερδισμένος. Κάτι είδα, κάτι αναστήθηκε μέσα μου. Αυτό συστήνω και για την επένδυση του χρόνου και των στιγμών. Για να είναι ο χρόνος σημαντικός, πρέπει να έχουμε σημαντικές στιγμές.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Μια που είπατε τώρα για σημαντικές στιγμές, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή, έτσι, αυτή η παράσταση του Μποστ, Ρωμαίος και Ουλιέτα, που θα παίξει φέτος το καλοκαίρι, σε μουσική του αγαπημένου μας του Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία του επίσης αγαπημένου Νικορέστη Χανιωτάκη. Με η Ρώμα, ναι, Άκη Σακελαρίου, χαμός.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας.
0: Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας,
1: όλων των άλλων, που είναι ένα τίμιο παιδί και αγωνιστής. Είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Είναι και άλλοι πολύ, πολύ, πολύ καλός θεατής, πιστέψτε με. Τι να σας πω τώρα, δουλεύουμε ασχετικά για να μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Για μένα είναι ευτυχής η συγκυρία, γιατί πέρυσι ξαναβρεθήκαμε με τον Μπόστ εμέσως. Είχαμε βρεθεί πρώτα απ' όλα παρουσία του ιδίου του 83 σε μια εξαιρετική επιθεώρηση στο θέατρο Πάρκ. Κάνε το Πασόκ σου Παξιμάδη. Ο οποίος του οφείλω πάρα πολλά, γιατί με απενεχοποίησε από τις ατηρήσεις που είχε για τον εαυτό μου. Τις έκανα θετικές. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, διανοούμενος, υψηλό επίπεδο, γράφος. Συγγραφέας, δούλευε το 15 σύλλαβο. Λες και γράφουμε ένα γράμμα, ξέρω εγώ, σε ένα φίλο. με αντιεξουσιαστική και ιδιαίτερη σημασία στο πώς είσαι απέναντι στην εξουσία. Και τον γνώρισα, του οφείλω πάρα πολλά για αυτούς τους λόγους. Πέρυσι μου είχαν την τιμή η Εύη Σαρμή στο Κρατικό Θέατρο Βιολάδος. Έγραψα μουσική στην Ιδία. Πολύ ωραία παράσταση. Mm-hmm. Αγαπημένη mm-hmm. πραγματικά. Και να υποστηρίζετε το Κρατικό Θέατρο είναι καταπληκτικό. Γίνονται καταπληκτικές δουλειές, ας πούμε.
0: Έχω να σας πω ότι με την Εύη Σαρμή κάναμε μαζί εκπομπή εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Οπότε ναι, την ξέρουμε καλά.
1: Τότε τα ξέρετε όλα αυτό. Τώρα λοιπόν υποδύομαι που λέτε την Παραμάνα με ένας ρόλος ο οποίος είναι καταλυτικός, διότι είναι ο αντίποδας στη σχέση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, ένας ρόλος που αποδομεί την λογική της παράστασης και του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.
0: Πολύ ιδιαίτερος ρόλος όμως, έτσι.
1: Ναι. Να σας πω κάτι, μια αλήθεια. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος, ο κάθε ρόλος είναι ιδιαίτερος. Πόσο μάλλον στο θέατρο που είναι καθρέφτης και αντανάκλαση της ζωής.
0: Και είμαι σίγουρος εσείς που είστε τόσο απονεχοποιημένος από οποιοδήποτε κλισέ και ταμπέλες και όλα αυτά, ότι θα είστε εξαιρετικό σε αυτό το ρόλο της Παραμάνας. Πραγματικά θέλω να το δω.
1: Καλωσύνη σας. Αυτό αν δεν βγει. Τώρα έτσι ο καθένας νιώθουμε ότι εργαζόμαστε για να μπορούμε να παράξουμε αυτό. Και τώρα αυτό θα φανεί μετά στην παράσταση. Αλλά έτσι νιώθω ότι όχι μόνο για τον εαυτό μου, για όλους μας και για το συμπεριλαμβανόμενο και των συντελεστών και του Ανδρέου, του εξαιρετικού φίλου μου υψηλού επίπεδου μουσικού ποιητή και διανοημένο. Δεν είναι τυχαίο ο Ανδρέου. Όλοι οι συντελεστές, οι χορογράφοι, ο Πέτρα Δούκα, ο σκηνοθέτης, ο Νικορέστης, ο Χανιωτάκη, ωραία δουλειά. Και είναι και το Διπεθέ Κρήτης, που αυτό ουσιαστικά κάνει την παραγωγή μαζί με το Αιγαίο Όργανο, έναν άλλον παραγωγό, να μεθοδεύσουμε την περιοδία μας. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει, είμαστε σε καλή φάση. Θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται.
1: Προηγουμένως θα έρθει η κόρη μου.
0: Αχ, η Ελεονόρα, η αγαπημένη.
1: Θα παίξει στους Λαζαριστές.
0: Το ξέρουμε.
1: Και δεν μπορώ να είμαι εκεί.
0: Εμείς θα είμαστε όμως.
1: Παρακολουθούσα λίγο τις πρόβες που έκανε για τη Δουβητή. Η κόρη μου είναι ένα πλάσμα ιδιαίτερο το οποίο.
0: Την αγαπάμε πολύ.
1: Συνεχώς ψάχνεται και δεν θέλει να αφήσει ακάλυπτους τους αποδέκτες ποτέ. Mm-hmm. Και δεν πάει ούτε στα χρήματα, ούτε πάει εκεί που μπορεί η ίδια να αισθάνεται καλά και να είναι πολυτελής κοινωνικά, αισθητικά, και μετά έρχονται τα άλλα.
0: Είναι σπάνιο πλάσμα η Ελεονόρα και την αγαπάμε πολύ και ανυπομονούμε. Προχθές έλεγα για αυτή την συναυλία που που δεν χάνονται φέτος το καλοκαίρι, έτσι
1: όμως,
0: και αλλιώς.
1: Να σας πω μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες. Οι Έλληνες, ξέρετε, τιμούν τους πάντες. Και δεν το λέω τώρα για να κατέψω αυτιά των Θεσσαλονικιών. Ξέρετε ότι όποτε ερχόμαστε πάντοτε μας επιβραβεύουν, αρκεί αυτό που θα κάνουμε να μην αρπακτεί. Διότι
0: ξέρετε, είμαστε καλομαθημένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα αυτάκια μας είναι καλομαθημένα. Έχουμε βγάλει σπουδαίους μουσικούς. Έχουμε έτσι μια κουλτούρα έτσι, που είμαστε λίγο αυστηροί. Αλλά αν δούμε ότι ο άλλος έρχεται με αλήθεια και με ταλέντο, τον αποθεώνουμε. Οπότε ναι.
1: Και πόσους πραγματικά ταλαντούχους, σε όλους τους χώρους του τραγουδιού και στη διαφορετικότητά του, όλους τους χώρους. Είπατε για το Σαββόπουλο, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, αυτά τι να σας πω. Πολύ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία νέα. Πολύ ωραία νέα. Και εντάξει, εσείς είστε έτσι κι αλλιώς χυμαρώδεις και μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα μαζί σας. Από το τι καιρό έχει έξω και τι κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα, μέχρι ξέρω εγώ για πυρηνική φυσική μπορούμε να μιλήσουμε. Για τα πάντα.
1: Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ. Να πω κάτι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα. Ίσως η χώρα η οποία είναι. Αλλάζει κάθε 10 χιλιόμετρα, έχει διαφορετικότητα, έχει διαφορετικό πολιτισμό. Πρέπει να λέμε να την προσέξουμε και για τον τρόπο που επιλέγουμε για να κυβερνηθούμε, αλλά επειδή η κυβερνητική έχει όχι μόνο τους κυβερνητές αλλά και τους κυβερνόμενους, θα πρέπει να ελέγχουμε λίγο τα πράγματα και τις στάσεις μας απέναντι στη ζωή για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις μέρες μας και το θείο δώρο αυτό κατά αυτό της ζωής.
0: Και αυτόν τον πανέμορφο τόπο, κύριε Ζουγανέλη, που είναι ευλογημένος ο τόπος η Ελλάδα μας, έτσι.
1: Ναι ρε μωρό μου, αλλά καταστρατηγείται συνεχώς αυτερεσίες των πάντων.
0: Στο χέρι μας είναι όμως να τους περιχαρακώσουμε αυτούς έτσι όσο μπορούμε, να μιλάμε και να λέμε τα στραβά, να κάνουμε το σωστό ο καθένας μόνος του, και νομίζω αν το κάνει ο καθένας έτσι και είμαστε όλοι μαζί, κάτι θα γίνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Κάποτε ο Μίκης στο Δουδωράκη στο 1982 που έγραψε το «Φοβάμαι». Το «Φοβάμαι» που τα αριστοργηματικά τραγούδησε ο Βασίλης. Σε στίχους του Αντρέα Πανταζή που συνέλεξα εγώ από ένα βιβλίο του ανθρώπου αυτού. Με είχε πάρει και μου είπε ότι να τι κάνει το τραγούδι, αφού ένας άνθρωπος που ήταν Θειοδώρο ο λόγος του απέναντι και που δεν ήταν φιλοφρονητικός, μου λέει να, σε ένα τραγούδι λέγονται όλα. Δηλαδή, να φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Τολμώ
1: να το πω γιατί ήταν η επιλογή η δικιά μου, αλλά τους στίχους έχει γράψει ο Πανταζής ο Αντρέας. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία και ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα της δικιάς του δημιουργίας, όχι καλλιτέχνες μόνο. Άλλωστε, οι καλλιτέχνες δεν υπάρχουν χωρίς τους αποδέκτες, το ξέρεις αγάπη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι, αυτό. Και εσείς βοηθάτε. Παίξτε τα τραγούδια μου, θέλω να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Τώρα θα ακούσουμε το «Κράτα το χρόνο», κύριε Ζουγανέλη, και άλλα και όλα θα τα ακούσουμε τα τραγούδια. Έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας να τα απολαμβάνουμε και να μας κρατούν στη συντροφιά. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή την κουβέντα, πραγματικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και φιλιά σε όλους τους συντελεστές του ραδιοφώνου και εύχομαι να παραμένει.
0: Πολλά φιλιά και από εμάς. Φέτος κλείσαμε τα 35 χρόνια ζωής, κύριε Ζουγανέλη.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν το πιστεύω. Να παραμείνετε και να εξελίσσεστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζουγανέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά φιλιά. Γεια σας.
2: Διώξε το χρόνο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μια συναυλία σήμερα, έλεγα και

χθες για αυτήν ή προχθές, δεν θυμάμαι. Γιώργος Μαζονάκης, δεν έχει σημασία. Ο Μαζό είναι Μαζό και θα είναι σήμερα εδώ στο λιμάνι μαζί με τον Τρανό στις 8 η ώρα. Αναμένεται να γίνει χαμός. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό live λοιπόν στην Προβλήτα Β2 στο λιμάνι με το σύνθημα «Μαζό από το Α ως το Ω». Ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης ετοιμάζει μια συναυλία με τραγούδια φυσικά από όλη τη διαδρομή του, αλλά και τη νέα του κυκλοφορία «Επιπτώσεις» και τη συμμετοχή του Τρανού σε μια βραδιά που αναμένεται έτσι να κάνει έναν χαμούλι στο κέντρο της πόλης. Με μια ανακοίνωση στο απόλυτα προσωπικό του ύφος, λέγοντας «Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, φτιάχνω την Προβλήτα Β2 όχι για όλους», ο καλλιτέχνης δίνει το στίγμα μιας βραδιάς που θα είναι μια εμπειρία με την ενέργεια, την ανατροπή αλλά και την σκηνική ταυτότητα που τον χαρακτηρίζουν, με τραγούδια που καθόρισαν τη σχέση του με το κοινό μέχρι νεότερες στιγμές έτσι, και επιλογές που επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να παραμένει πάντα παρόν, αναγνωρίσιμος και απρόβλεπτος, και φυσικά με τη συμμετοχή ενός νέου ανθρώπου που απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό του Τρανού. Νομίζω ότι σήμερα το βράδυ θα συναντηθούν πολλές γενιές εκεί στο λιμάνι.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και ο Νοβέλ 729 έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία, φυσικά στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, γιορτάζοντας 10 χρόνια μουσικής πορείας. Ο γνωστός ράπερ με κομμάτια πόλη, την δισκογραφία του και τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων επιστρέφει λοιπόν για ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip-hop.

Οι αστροπορίες στο δάσος του Σέιξου συνεχίζονται και σήμερα. Σύνοδος Δίας και Αφροδίτης, Δία και Αφροδίτης σήμερα. Μας καλούν λοιπόν για μια νυχτερινή πεζοπορία στο δάσος και μια πρώτη πραγματική επαφή με έναν γαλαξία που συγκρούεται στο βάθος του σύμπαντος. Αναρωτιούνται οι διοργανωτές. Τα highlights είναι το Dark Walk στο Σέιξου, η ουρανογραφία και η μύθη των αστερισμών και πολλά πολλά άλλα. Και Fruit Punch βέβαια κάτω από τα αστέρια, έτσι κλείνει η βραδιά. Η αστροπορία είναι ένα ταξίδι από το δάσος μέχρι τα βάθη του σύμπαντος με μια μαγευτική νυχτερινή πεζοπορία στο Σέιξου, ακολουθώντας μονοπάτια που μέσα στο σκοτάδι αποκτούν άλλη διάσταση. Καθώς λέει ο ήλιος χάνεται, το δάσος αλλάζει πρόσωπο, οι ήχοι δυναμώνουν, το φως εξαφανίζεται και ο ουρανός αρχίζει να αποκαλύπτει την πραγματική του κλίμακα. Μια πολύ ωραία εμπειρία για όσους θέλουν να την δοκιμάσουν. Συνεχίζονται τις Τετάρτες, ξεκινώντας εκεί στις 8.30 και ολοκληρώνονται γύρω στα μεσάνυχτα όλες αυτές οι δραστηριότητες. Με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας μπορούν να συμμετέχουν όλοι, αρκεί να έχουν μαζί τους, να φορούν αθλητικά παπούτσια, να έχουν ένα φακό κτλ. Δηλαδή θα σας πούν οι διοργανωτές τι χρειάζεται και φυσικά πάνω απ' όλα την καλή τους διάθεση. Υπάρχουν εννοείται έμπειροι συνοδοί και είναι απόλυτα ασφαλές όλο αυτό που διοργανώνεται. Και μια μοναδική εμπειρία, όπως είπαμε, για κάποιους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.

Και αφού σας έστειλα για αστροπορία στο σεξ σου, λέω να πάμε και σε ένα δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθούμε τι γίνεται στον κόσμο πριν να ανέβουμε στο δάσος. Και φυσικά να επιστρέψουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100. Πάμε σε 2-3 λεπτάκια σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας τα πει όλα τα νεότερα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Στο μεταξύ, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η αντεπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ ξέσπασε στη Βουλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με στόχο τον εξυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι αρνείται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναθεωρητική διαδικασία. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την απουσία του Πρωθυπουργού από τη σχετική συζήτηση και υποστήριξε ότι η σημερινή διαδικασία είχε αντίστοιχη βαρύτητα με εκείνη του 2008, όταν συμμετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί εν ώψη των εργασιών της Επιτροπής Αναθεώρησης. Στο μονομελές πλημελιο δικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση για την καταλληλότητα της αίθουσας στο Γεώπολη στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων και επιζώντων σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των πραγματογνωμοσυνών, δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόπινη πράξη, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για περαιτέρω αξιολόγηση. Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πύρειας, παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, στόχος είναι ο περιορισμός των πληθυσμών των κουνουπιών εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαπραγματευτές του Κατάρ βρέθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να ξεμπλοκάρουν τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η πρωτοβουλία έρχεται με τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με νέες στρατιωτικές ενέργειες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις εξελίξεις. Στο 5,2 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για το φετινό Μάιο, με το κρέας και τα ενίκια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Τον προηγούμενο μήνα ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 5,4%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ανερχόταν στο 2,5%. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Θεσσαλονίκη FM 100.
10: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Αχ, λίγα λεπτάκια μετά τις 5. Ναι, 5 είναι το απογευματάκι. Έχει μεγαλώσει και τόσο η μέρα που πολλές φορές χάνω την ώρα. Τι ώρα είναι, δεν ξέρω. Ποια μέρα είναι και ποια χρονιά που έλεγε και Άννα Παναγιωτοπούλου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 2026. Τετάρτη 10 Ιουνίου, δεν είναι, ναι. Είμαστε εδώ στην παρέα σας. Είναι το αφιερωμένο. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου. Τα λέμε καθημερινά από τις 4 έως τις 6 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Κάναμε τις βόλτες μας την πρώτη ώρα. Είδαμε τα ωραία τα θεάματα που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Μιλήσαμε με τον Γιάννη Ζουγανέλη που μας είπε πολλά νέα, πολλά ωραία. Ακούσαμε καινούργια τραγούδια. Ωραία νέα, έτσι, ωραία πράγματα. Έτσι σκοπεύω να περάσουμε και την δεύτερη ώρα, να συνεχίσουμε τις βόλτες, να συναντήσουμε αγαπημένα πρόσωπα, να μάθουμε τα νέα τους, να περάσουμε καλά έως τις 6.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής τη συναυλία Pulse. Υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου του Τζιν Μπάικ Χουν και με σολίστη στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο, η βραδιά συνδυάζει τον λυρισμό του Σιμπέλιου στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτελεί η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του κονσέρτου για σαξόφωνο του Γιώργου Δούση. Η είσοδος, να πω, ότι είναι ελεύθερη για το κοινό. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, η αγαπημένη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 8.30 μας περιμένει στο Μέγαρο Μουσικής.

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το αγαπημένο φεστιβαλάκι, το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, εκεί στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το φεστιβάλ, το φεστιβαλάκι μάλλον, φεστιβάλ είναι ανοιχτό, είναι ένα ανοιχτό μάλλον μη διαγωνιστικό φεστιβάλ, αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και την θεατρική αγωγή. Φέτος με συμμετοχές από Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Αγρίνιο, Τρίκαλα και Κύπρο, οικαστικά και μουσικά εργαστήρια, θεατροπαιδαγωγικές δράσεις, αφήγηση, θέατρο σκιών και διαδραστικά παιχνίδια, το φεστιβαλάκι προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ολόκληρη εβδομάδα τέχνης, φαντασίας και ελεύθερης συμμετοχής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ξεκίνησε τη Δευτέρα που μας πέρασε και σήμερα συνεχίζεται με θεατρικές παραστάσεις, με δρόμενα και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την τελετή λήξης την Κυριακή το βράδυ.

Ο ρόλος της προθιέρειας κάθε φορά είναι πολύ σημαντικός και πριν από λίγο μάθαμε ποια θα είναι η νέα προθιέρεια των τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας. Θα είναι η ηθοποιός Κατερίνα Μισηχρόνη, η καταξιωμένη ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισηχρόνη. Είναι λοιπόν η νέα προθιέρεια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περίοδου. Η επιλογή να πούμε της Κατερίνας Μισηχρόνη έγινε μετά από εξέταση και άλλων υποψηφίων για το ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία. Να πούμε ότι θα είναι προθιέρεια για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου στην τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και ότι θα διαδεχθεί την Μέρη Μινά, την οποία και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στο ρόλο της προθιέρειας. Η Κατερίνα Μισηχρόνη λοιπόν, θυμίζουμε, είναι ηθοποιός και χορεύτρια με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είναι δικιά μας, είναι Θεσσαλονικιά, έχει σπουδάσει ψυχολογία, το πάθος της για το χορό την οδήγησε και σε άλλα δημιουργικά μονοπάτια. Αφοσιώθηκε στην υποκριτική, σπουδάζοντας στη Σχολή Υποκριτικής του Θεάτρου των Αλλαγών, ενώ έχει κάνει πολύ αξιόλογες συνεργασίες στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Θυμίζουμε ότι το ρόλο της προθιέρειας για το Παρίσι είχε η Μέρη Μινά, για το Τόκιο η Ξανθή Γεωργίου, για το Ρίο το 2016 η Κατερίνα Λέχου, το Λονδίνο του 2012 η Νόμενε Μενεγάκη, το είπα σωστά. Στο Πεκίνο του 2008 ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου, Αθήνα 2004 Θάλια Προκοπίου, όπως και στο Σίδνεϊ ήταν η Θάλια Προκοπίου. Παλαιότερα ήταν και η Κατερίνα Διδασκάλου. Και αν πάμε πολύ πολύ παλιότερα, στα χρόνια του 60 ήταν η σπουδαία τραγωδός η Αλέκα Κατσέλη για πολλές Ολυμπιάδες από το 56 στη Μελβούρνη, στη Ρώμη το 1960 και στο Τόκιο το 64 ήταν η Αλέκα Κατσέλη. Έτσι όλα αυτά για την ιστορία.

Ο Ιούνιος έχει πολλά ωραία και ενδιαφέροντα, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, με το που μπήκε ο Ιούνιος δηλαδή τα λέμε. Και Brian Adams έχει, ο οποίος 3 χρόνια μετά την τελευταία συναυλία του στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει στις 28 Ιουνίου. Ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής για να παρουσιάσει το The Bare Bones Live, μια 100% ακουστική συναυλία. Για 2 ώρες ο Brian με την κιθάρα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, τον Gary Braid, θα προσφέρει κάτι περισσότερο από μουσική. Ο καλλιτέχνης θα αποκαλύψει την ψυχή του, καθώς όλη η φιλοσοφία της συναυλίας βασίζεται στην επιθυμία να κάνει κάθε θεατή να νιώσει ότι παίζει αποκλειστικά για εκείνον, και πιστέψτε με, τα καταφέρνει. Με προσωπικές ιστορίες και διάθεση να μοιραστεί την ανάγκη που τον κάνει να τραγουδάει, ο Brian Adams θα έρθει πιο κοντά μας από ποτέ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
10: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

παραστάσεις που δεν προλάβαμε να δούμε το χειμώνα, που κάπου τις χάσαμε στην πορεία, επιστρέφουν, κάνουν περιοδία, εμφανίζονται έτσι σε ανοιχτούς χώρους το καλοκαιράκι. Μία εξ αυτών

πολιτική σάτιρα. Είναι επιθεώρηση ουσιαστικά και έρχεται να σχολιάσει τι άλλο την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και αιμονές της εποχής μας. Η Ελλάδα 2.0 ξεδιπλώνεται και όλοι θέλουν να μας τα πούν. Με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών επί σκηνής, αγαπημένων, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδελάκης και Θανάσης Ισιδόρου, μας περιμένουν και θέλουν διακαώς να μας τα πούνε.

σε μια ιδιαίτερα γλυκιά και συγκινητική ατμόσφαιρα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε συνεργασία με την Finos Films και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βράβευσε προχθές τη Δευτέρα εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε αξέχαστες ταινίες του ελληνικού σινεμά για την συνολική προσφορά τους στον κινηματογράφο και γενικότερα στον ελληνικό πολιτισμό. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, ο ηθοποιός Σάκης Σακελαρίου και ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας παρουσίασαν την βραδιά γιορτή του ελληνικού σινεμά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το κοινό είχε την ευκαιρία να χειροκροτήσει σπουδαίους ηθοποιούς του παλιού ελληνικού σινεμά που ξεχώρισαν και κάποιους έτσι που είχαμε να τους δούμε και πάρα πολύ καιρό στα φώτα της δημοσιότητας, όπως την Κέτη Μπροχώρη, την Αλεξάνδρα Λαδικού, τον Σωτήρη Τζεβελέκο, την Μαρία Ιωαννίδου, τον Βασίλη Καΐλα και την Άννα Φόνσου, όλοι τους ένας και ένας. Ενώ προβλήθηκε και μια επαιτειακή ταινία όπου οι ηθοποιοί μοιράζονται με το κοινό σκέψεις και αναμνήσεις. Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, όπως και ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, ο κύριος Ιάσονας Φωτήλας και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι. Παρόντες επίσης ήταν αγαπημένοι άνθρωποι του κινηματογράφου και του θεάτρου, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διευθυντές φωτογραφίας, αλλά και πολλοί άλλοι που έσπευσαν να τιμήσουν αυτούς τους υπέροχους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά.

Μία παράσταση που σίγουρα θα την απολαύσετε και θα την δείτε έτσι με χαρά. Είναι ένα απολαυστικό debate, θα έλεγε κανείς, θεατρικό βέβαια. Είναι το «Πριν και μετά τα παιδιά» με την Έλενα Χαραλαμπούδη, αυτή την 5 Minutes Mom που έγινε γνωστή κυρίως από το διαδίκτυο, και τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτση, να μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε ένα απολαυστικό debate, το οποίο μπλέκει stand-up, συζήτηση αλλά και αυτοσχεδιασμό. Το κοινό βέβαια δεν μένει απλώς θεατής, γίνεται ενίοτε και πρωταγωνιστή σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Για μια και μοναδική παράσταση θα έρθουν, και σας το λέω από τώρα έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσος.

Η οικογένεια Τσεκμέ, η γνωστή οικογένεια Τσεκμέ, επιστρέφει για ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά σε ανοιχτό χώρο, στο Θέατρο Κήπου, 8, 9 και 10 Ιουλίου. Ο Τόλης Παπαδημητρίου λοιπόν ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Η οικογένεια λοιπόν Τσεκμέ μαζί με τον Τόλη Παπαδημητρίου, ένας εξαιρετικός θίασος, η Πινελόπη Πλάκα, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ο Αντώνης Στάμος, ο Αντώνης Καλομυράκης, η Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Για τρεις βραδιές λοιπόν στο Θέατρο Κήπου αναμένεται η οικογένεια Τσεκμέ να κάνει και πάλι έναν σχετικό χαμό.

Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που συμβαίνουν και που θα συμβούν για το επόμενο διάστημα στην πόλη. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο έτσι να λέμε ότι δεν πάμε διακοπές ακόμη, είμαστε στην πόλη και τι θα κάνουμε. Μια χαρά θα περάσουμε και περνάμε. Πάνε να υπάρχει καλή διάθεση, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να φοράτε το πιο όμορφό σας χαμόγελο και αυτό θα μεταδίδεται και στους άλλους. Πάντα πιάνει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ θα είμαστε για να δούμε όλα τα ωραία και τα συναρπαστικά που μας περιμένουν. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Ελίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδα, ευχές για ένα πανέμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος με πρόταση τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η επιλογή του, σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, σηματοδοτεί μήνυμα ανανέωσης και ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Μετά την εκλογή του, αναμένεται να αναλάβει τον συντονισμό της κομματικής εξόρμησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα δώσει το πολιτικό στίγμα με ορίζοντα το 2030. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να έχουν συλλάβει ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας. Ο 26χρονος φέρεται να δέχτηκε εξεπαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με φλόμπερ την ώρα που κοιμόταν και στη συνέχεια να μαχαιρώθηκε πολλαπλώς, ενώ η 54χρονη φέρει πάνω από 20 μαχαιριές. Ο 65χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Τα συγχαρητήριά της στην Ελλάδα για τη θεματική πρόοδο της οικονομίας εξέφρασε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά τη σύνάντησή της με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στις Βρυξέλλες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χαρακτήρισε την Ελλάδα μία από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης, ενώ ο κ. Πιερακάκης τόνισε ότι η χώρα ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού εταίρου στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνητής Βοήθειας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκινούν από αύριο 5η εναέρη ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος είναι ο περιορισμός των πληθυσμών των κουνουπιών εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών με την χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαπραγματευτές του Κατάρ βρέθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να ξεμπλοκάρουν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδίέξοδο. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με νέες στρατιωτικές ενέργειες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις εξελίξεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεργιά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

0: Φώτια στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 8, δες το πάλι μεριά. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού στη νέα μας ώρα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, διεθνείς ειδήσεις, όσο μπορούμε ουδέτερες, θα σου πω εγώ, διότι και ευχάριστες είναι λίγο δύσκολο να βρεις ειδήσεις. Όσο μπορούμε λοιπόν ουδέτερες, οι ειδήσεις που πραγματικά έτσι τραβούν την προσοχή μας. Ευχάριστα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, έτσι για την καλησπέρα αυτού του απογεύματος, αυτής της Τετάρτης, συντονισμένη και στα social, διότι μας βρίσκεις και εκεί, επικοινωνούμε και εκεί, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά στο Facebook, στη σελίδα μας, και στο Instagram FM 100 SKG. Μην ξεχνάς φυσικά ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά, fm100.gr. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Σταβέντο, συνεργασία με Ευαγγελία, και ένα γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Σταβέντο, Ευαγγελία, και το πιο γλυκό μεθύσι από τις ενδιαφέρουσες, θα λέγαμε, συνεργασίες αυτής της σεζόν, αυτής της χρονιάς, ίσως να υπάρξει και συνέχεια. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος όσον αφορά στο χριστιανικό εορτολόγιο. Όσο αφορά όμως γενικότερα, όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια, διότι βρισκόμαστε στο ζώδιο των διδύμων. Διεθνής ημέρα σήμερα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Επίσης, Διεθνής ημέρα εραλδικής. Αλλά και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Εθνική εορτή της Πορτογαλίας με αφορμή τον θάνατο του ποιητή Λουίς Ντε Καμόενς, που με το έπος του, η Λουζιτιανή, το 1572, συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Ημέρα του ναυτικού στην Ιταλία η σημερινή, αλλά και εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι ωραία ημέρα. Και πραγματικά έτσι, τι ωραίο που είναι το να απολαμβάνει το τσάι, στο παγωμένο σου τσάι και το καλοκαίρι. Και δροσιστικό και καθόλου θερμίδες, αν μάλιστα χρησιμοποιήσεις κάποιο γλυκαδικό. Και βέβαια, πάντα μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου σπιτικό παγωμένο τσάι και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράζουμε του εμπορίου. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα, το 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους, όλους δηλαδή τους κατοίκους του συγκεκριμένου χωριού. Το 1956, αν σήμερα, η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και την κατασκευή τελεφερίκ αλλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Επίσης, αν σήμερα γεννιέται το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, η μητέρα της Λάιζα Μινέλη. Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence.

Ίσως αύριο. Εμείς εδώ στα 18 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει ως προς τα του καιρού. Για αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 63%. Τώρα στις υπόλοιπες περιοχές, Φίνικας επίσης η ίδια ακριβώς θερμοκρασία, όπως και στην περιοχή της Καλαμαριάς η ίδια θερμοκρασία και Πηλαίος 28 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη στο κέντρο της πόλης αναφέρθηκα στους 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 62%, ενώ στην Άνω Πόλη θερμοκρασία επίσης 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 59%. Τι θα γίνει λοιπόν και τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες ως προς τα του καιρού? Για αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε νεφώσεις, ελάχιστες, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, χωρίς διάθεση για βροχές, βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις όμως θα υπάρξουν την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, ηλιοφάνεια, ήλιο και μόνο ήλιο Σάββατο και Κυριακή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είχα να σου πω και περί καιρού και θερμοκρασιών για τις επόμενες ημέρες. Εμείς εδώ με ζεστές αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, Ζαφ και Αν.

σε μια επόμενη ζωή τα πάντα μπορούν να συμβούν, αν τελικά υπάρχει, και νομίζω ότι είναι αυτό που έχουμε σκεφτεί και αρκετές φορές. Τι θα γινόταν τελικά εάν είχαμε μια άλλη ευκαιρία, είχαμε μια ακόμη ευκαιρία σε μια επόμενη ζωή. Τώρα, μιλάμε για θερμοκρασίες καλές, καλοκαιρινές της εποχής, αλλά διαβάζω εδώ μια σχετική ανάρτηση στο φεστιβάλ. Έντονη λέει χαλαζόπτωση στα Ιωάννινα προκάλεσε ζημιές σε οχήματα αλλά και καλλιέργειες, με το σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έντονα καιρικά φαινόμενα λοιπόν το μεσημέρι σήμερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, με σφοδρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους, οδηγούς αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το χαλάζι είχε μεγάλο μέγεθος, έπεφτε με ιδιαίτερη ένταση, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα της πόλης, οδηγοί επιχείρησαν να προστατεύσουν τα οχήματά τους, σταθμεύοντάς τα κάτω από δέντρα ή σε πιο προφυλαγμένα σημεία, προκειμένου να αποφύγουν ζημιές από τα χτυπήματα του χαλαζιού. Ιδιαίτερα έντονο ήταν τα φαινόμενα στο χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με αναφορές πολιτών στο Epirus Gate. Σφοδρότητα χαλαζόπτωσης πολύ έντονη, που προκάλεσε μέχρι και τρύπες στο επάνω μέρος τάσης λεωφορείου, χωρίς ωστόσο να αποκολληθεί ολόκληρο το υπόστεγο. Αυτά περί καιρού και χαλαζόπτωσης. Το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουνίου με καλές θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για πάντα και μια μέρα, ονειράμα.

Όνειρά μα, η δική μας όνειρά μα για πάντα και μια μέρα. Ένας σύγχρονος ύμνος αγάπης, όπως έχει χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM 100. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μεζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
8: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: video creation στο TikTok, κάτι το οποίο αυτόματα έτσι οδηγεί και στην αναγνωρισιμότητα του τραγουδιού, αλλά και στην επιτυχία. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, συντονισμένοι έως και τις 7, επικοινωνούμε στο 2310-2-85-106 και να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr είναι στη διάθεσή σου. Μην ξεχνάς την διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr, διότι 24 ώρες το 24ωρο μπορείς και μας ακούς. Βέβαια, προτιμάμε το τηλεφωνικά αυτή την καλησπέρα. Όσον αφορά τώρα σε νέα, δυσάρεστα νέα, ευχάριστα νέα, ουδέτερα νέα, προσπαθούμε όσο μπορούμε να ψαρεύουμε ειδήσεις οι οποίες είναι ουδέτερες ή τουλάχιστον ειδήσεις οι οποίες έτσι δεν μας προξενούν αναστάτωση. Πραγματικά καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες μιλούν για βία, μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, μιλούν για όλα αυτά τα οποία μάθεις δυσαρεστούν, για γυναικοκτονίες, για βιαιότητα εφήβων, ενηλίκων. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ειδήσεις ουδέτερες, χωρίς φυσικά να προστασιοποιήσεις από όλα αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι δεν μπορείς να κλείσεις ούτε τα αυτιά σου, ούτε τα μάτια σου και να μείνεις πραγματικά αμέτωχος σε όλο αυτό. Αλλά και από την άλλη, αν μπεις στη λογική πραγματικά να παρακολουθείς καθημερινά δελτία ειδήσεων και να ενημερώνεσαι μέσω των sites, διότι πλέον η ενημέρωση έχει πάει και εκεί, νομίζω ότι δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματικά χαλιόμαστε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στεναχωριόμαστε, θυμώνουμε, αναρωτιόμαστε γιατί, μα γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης, έρχεται αμέσως τώρα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, στα των διεθνών ειδήσεων και όσο μπορούμε έτσι ουδέτερες ειδήσεις, διότι διαβάζω τώρα εδώ και μία είδηση η οποία είναι διεθνής, αλλά πραγματικά μου προξένησε στεναχώρια, μου προξένησε έτσι ένα βάρος συναισθηματικό για κάποιον άνδρα ο οποίος αφού πρώτα δολοφόνησε την σύζυγό του με τη βέρα της, πολύ απλά έκανε πρόταση στην επόμενη σύντροφό του, την οποία είχε γνωρίσει στο Tinder. Είναι τις ειδήσεις τις οποίες διαβάζεις εδώ τώρα στο φεστιβάλ που βρίσκομαι και πραγματικά αναρωτιέμαι τι γίνεται, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος με άνθρωπος με καρδιά, με μυαλό, με συνέστηση, όχι δεν έχει συνέστηση, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, στα νέα τώρα τα υπόλοιπα. Στις ειδήσεις δηλαδή που σου έλεγα, οι οποίες είναι ουδέτερες και μας αφορούν, διαβάζω στο Fact ότι το παγωτό λέει σοκολάτα όντως μειώνει σημαντικά τον συναισθηματικό πόνο όταν το καταναλώνουμε. Το παγωτό σοκολάτας δεν είναι μόνο μια γλυκιά απόλαυση, αλλά μπορεί να συμβάλλει και στη βελτίωση της διάθεσης. Η σοκολάτα λοιπόν περιέχει ουσίες όπως η θεοβρωμίνη και η καφέινη, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγή ντοπαμίνης, δημιουργώντας αίσθημα ευχαρίστησης και ανακούφισης. Παράλληλα, η χαμηλή θερμοκρασία του παγωτού μπορεί να προσφέρει προσωρινή καταπράινση, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου. Γι' αυτό πολλοί το συνδέουν με στιγμές παρηγοριάς και συναισθηματικής ανακούφισης. Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτό ισχύει γενικότερα για το παγωτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για το παγωτό σοκολάτα, διότι δεν αρέσει σε όλους το παγωτό σοκολάτα, έχω να σου πω, και το παγωτό κακάο. Και πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ σε ποιους αρέσει το παγωτό κακάο. Μου φαίνεται έχει πάρα πολύ πικρή γεύση. Αντίθετα, λατρεύω πραγματικά το παγωτό φιστίκι, φράουλα, βανίλια. Ή, εν πάση περιπτώσει, γεύσεις οι οποίες είναι αρκετά πιο γλυκές. Αλλά ναι, σαφώς πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λατρεύουν το παγωτό σοκολάτα. Και κυρίως το καλοκαίρι, αλλά πλέον στις εποχές που βρισκόμαστε, έχουμε ξεφύγει. Λατρεύω πραγματικά το παγωτό φιστίκι, φράουλα, βανίλια. Ή, εν πάση περιπτώσει, γεύσεις οι οποίες είναι αρκετά πιο γλυκές. Αλλά ναι, σαφώς πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λατρεύουν το παγωτό σοκολάτα. Και κυρίως το καλοκαίρι, αλλά πλέον στις εποχές που βρισκόμαστε, έχουμε ξεφύγει. Πολλές εναλλακτικές λύσεις, κυρίως αυτή την περίοδο, για να δημιουργήσει παγωτό, για να φτιάξει παγωτό. Λοιπόν, μέλισσες έρχονται αμέσως τώρα και φέρνουν μαζί τους μια μοναχική καρδιά.

κρατήσεις μοναχή και καρδιά. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο και να στείλω και την καλησπέρα μου στην Ευγενία, η οποία με βρήκε στο Instagram, στο προσωπικό μου το λογαριασμό, και να τη στείλω έτσι ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Λοιπόν, επικοινωνούμε στα social, στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram, FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, πραγματικά, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, μεσοβδόμαδα. Βέβαια, όταν έρθετε τη Τετάρτη, κοντοσυχώνει και το Σαββατοκύριακο. Το έχουμε αυτό το feeling, ότι έρχεται, είμαστε πολύ κοντά στα το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αν βρίσκεστε σε μια έτσι πενθήμερη εργασιακή βάση, οπότε περιμένει το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστεί, για να χαλαρώσει, τότε ναι, το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό λίγο διαφορετικά. Όταν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς περιμένεις το Σαββατοκύριακο. Το έχω νιώσει βέβαια αρκετές φορές, αλλά είναι λίγο περίεργο έτσι το όλο feeling. Αύριο ρίχνουν αυλαία έτσι και αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά. Τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις ως προς τους μαθητές λυκείου. Έχουν ολοκληρωθεί και οι πανελλήνιες, πανελλαδικές, αλλά σε κάποια μαθήματα συγκεκριμένα συνεχίζονται μέχρι και τέλη Ιουνίου, ειδικά μαθήματα ανάλογα των περιπτώσεων και όσον αφορά βέβαια και στα επαγγελματικά λύκεια. Εμείς κάθε φορά λέμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή επιτυχία χωρίς άγχος, καλή επιτυχία χωρίς στρεσάρισμα. Μία μάχη είναι, μία μάχη μικρή η οποία δίνεται, και θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες στη ζωή ενός ενήλικα, ενός εφήβου που δίνει το δικό του αγώνα κάθε φορά. Πάμε να υποδεχθούμε, Δήμο Αναστασιάδη, και πού ήσουν?

Θύμος Αναστασιάδης και πού ήσουν. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, ακριβώς τα 6 λεπτά πριν από τις 7. 7 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη έως και τις 8 συντονισμένη πάντα στον FM 100. Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ και δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και πολιτικής ετοιμότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, προσθέτοντας πως είμαστε στην τελική ευθεία και ότι κάθε μέρα μετράει. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον γεωπολιτικό της ρόλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, με αιχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά και όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον προέτρεψε να πατήσει γκάζι για τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος, χαρακτηρίζοντας την πορεία προς τις εκλογές μαραθώνιο και όχι σπριντ. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων έστειλε από τη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμη διεθνή συγκυρία και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και της σταθερότητας. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να έχουν συλλάβει ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας. Ο 26χρονος φέρεται να δέχτηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι την ώρα που κοιμόταν και στη συνέχεια να μαχαιρώθηκε πολλαπλά, ενώ η 54χρονη φέρει πάνω από 20 μαχαιριές. Ο 65χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνεχίζονται παράλληλα εργαστηριακές εξετάσεις σε όπλα, ρούχα και γενετικό υλικό, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται μεταξύ άλλων οικογενειακές και οικονομικές διαφορές. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Από τη φωτιά κάηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Τα συγχαρητήριά της στην Ελλάδα για τη θεαματική πρόοδο της οικονομίας εξέφρασε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στις Βρυξέλλες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χαρακτήρισε την Ελλάδα μία από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης, ενώ ο κ. Πιερακάκης τόνισε ότι η χώρα ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκινούν από αύριο 5η εναέρη ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πειραιάς, παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαπραγματευτές του Κατάρ βρέθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να ξεμπλοκάρουν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με νέες στρατιωτικές ενέργειες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει τις εξελίξεις. Έκκληση για ηρεμία απίφθινε η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ μετά από νύχτα βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν στην πόλη, με πυρπολήσεις οχημάτων και ζημιές σε περιουσίες. Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την αιματηρή επίθεση που αποδίδεται σε 30χρονο Σουδανό, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος. Το θύμα, περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα και έχει χάσει το αριστερό του μάτι. Η οικογένεια του τραυματία καταδίκασε τα επεισόδια, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία και να μην χρησιμοποιηθεί η τραγωδία για διχασμό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Έχει επιστρέψει δισκογραφικά με νέο σύγκλημα, με νέο τραγούδι και εμείς τα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη μας ώρα, δες το από άλλη μεριά σου λέω, κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Επικοινωνώντας το 2310-2105-106, επικοινωνώντας στα social FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG, και φυσικά μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Τετάρτης, χωρίς βροχή, χωρίς συννεφιά, ηλιοφάνεια, τουλάχιστον αυτό επικράτησε κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και για αύριο Πέμπτη, Παρασκευή βροχές. Αυτή την ώρα θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία δεν ξεπερνά το 60%. Εμείς υποδεχόμαστε ρεκ, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ.

Ρεκ, άνω κάτω, άσε με να σ' αγαπώ. Εδώ στα της πόλης ξεκίνησε η μεταμόρφωση της Καμάρας για το Flying SKG Sky. Στείνεται λοιπόν το σκηνικό του μεγάλου αγώνα επί κοντό. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στο Festival. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξελίξεις ως προς τη φιλοξενία του δεύτερου αγώνα άλματος επί κοντό, με τα συνεργεία να έχουν ήδη ξεκινήσει την τοποθέτηση των πρώτων εγκαταστάσεων που θα μετατρέψουν την ασπίδα του γαλέριου σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο γήπεδο στίβου. Οι διερχόμενοι λοιπόν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης παρακολουθούν ήδη τις πρώτες παρεμβάσεις στο χώρο, εκεί από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, και έχει ξεκινήσει να στείνεται ο ειδικός διάδρομος, φόρας και ο απαραίτητος αγωνιστικός εξοπλισμός για ένα από τα πιο ξεχωριστά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς. Για ακόμη μία φορά λοιπόν η ιστορική Καμάρα θα αποτελέσει το σκηνικό μιας διοργάνωσης που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό έξω από τα στάδια και τον τοποθετεί στην καρδιά της πόλης. Ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Flying SKG Sky, θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη 2026. Συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου συνολικά από 7 χώρες. Στη διοργάνωση λοιπόν θα συμμετάσχουν 40 επικοντιστές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους φίλους του αθλητισμού και στους χιλιάδες πολίτες που αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή. Υπάρχει το πρόγραμμα λοιπόν των αγώνων, το αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο γκρουπ. Στο πρώτο μέρος της ημέρας θα αγωνιστούν αθλητές και αθλήτριες σε χαμηλότερα ύψη, ενώ το απόγευμα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις κορυφαίες συμμετοχές της διοργάνωσης. Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ, ξεκινώντας με τους αγώνες γυναικών, αγώνες ανδρών, αγώνες γυναικών, αγώνες ανδρών. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, το οποίο συμβαίνει για δεύτερη χρονιά και τίνει φυσικά να γίνεται θεσμός στην πόλη μας. Λοιπόν, συνέχεια στο Δες το από άλλη μεριά με Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.

Ριαλνίδου, και εξηγήστε μου, η επόμενη είδηση τώρα αφορά στον αθλητικό χώρο, με τον οποίο φυσικά δεν έχω καμία σχέση, αλλά βλέπω τώρα εδώ στο sportsfinest.gr μία είδηση που αφορά στον Erling Haaland. Τώρα φυσιογνωμικά ο συγκεκριμένος κύριος μου είναι γνωστός, τον έχω δει σε κάποιο διαφημιστικό. Συλλογικά δεν γνωρίζω καν που παίζει και με τι ασχολείται. Παρ' όλα αυτά μου έκανε εντύπωση πραγματικά η είδηση, ότι ο ίδιος δήλωσε: «Δεν θέλω, λέει, οπαδούς, θέλω μορφωμένους συνανθρώπους μου». Αγόρασε λοιπόν βιβλίο τυπωμένο το 1594, ένα από τα παλαιότερα στη Σκανδιναβία, για περίπου 120.000 ευρώ, και το έκανε δώρο στη βιβλιοθήκη της πόλης καταγωγής του. Επίσης ξεκίνησε διαγωνισμό. Η τάξη που θα διαβάσει τα περισσότερα βιβλία το 26-27 θα παίξει με την Εθνική Ομάδα Νορβηγίας. Πρόσφατα βέβαια σχολιάστηκε και επικοινωνιακός η φωτογράφηση που έγινε από την Εθνική Ομάδα Νορβηγίας, έτσι, που όλοι οι παίχτες ήταν ντυμένοι, ήταν, θα λέμε, μεταλλαγμένοι σε Vikings, από τα ιστορικά πρόσωπα. Οι Vikings που για πολλούς βέβαια κατηγορήθηκαν και για τις λαιλιασίες που έκαναν στο πέρασμα των χρόνων και για όλα τα κακώς κείμενα που άφησαν στην ιστορία. Έτσι λοιπόν η Εθνική Ομάδα Νορβηγίας, ανάμεσά τους και ο Erling Haaland, φωτογραφήθηκαν φορώντας το Les Vikings ως Vikings. Όλο αυτό σχολιάστηκε κυρίως αρνητικά. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια, θα αποσυρθεί ουσιαστικά η συγκεκριμένη καμπάνια ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η τελευταία είδηση που αφορά στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι μια είδηση που αφορά στο διάβασμα, που αφορά στα γράμματα, που αφορά στην ανάγκη ενός αθλητή να προσφέρει στην πατρίδα του πέρα της αθλητικής του παρουσίας. Αναστασία είναι εδώ με νέο σίγκλ, με νέο τραγούδι, και σπάστε το.

Αναστασία και Σπάστετα, νέο τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ πάντα, FM 100, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου λοιπόν και αυτό το Σάββατο από τις 6 έως και τις 7. Είναι σε αυτά τα Σαββατοκυριακά που δίνουμε το ραντεβού μας. Νέες κυκλοφορίες Σάββατο απόγευμα. Πλανήτη Εύα, κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7, με θέματα που αφορούν στη γυναίκα και όχι μόνο. Θέματα που αφορούν στη διατροφή, θέματα που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, στη μόδα, σε καθημερινές ιστορίες, σε well-being ιστορίες και γενικότερα πώς μπορούμε έτσι να κάνουμε ακόμα καλύτερη την καθημερινότητά μας. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα και όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου όπου κι αν πας. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε έως και τις 8 και εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8 πάντα στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένοι, να στείλω την καλησπέρα μου τώρα στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στον Χάρη. Επικοινωνούμε στο 2310-215-106, είναι στη διάθεσή σου. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Κωνσταντίνο Αργυρό, διότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, έτσι. Yeah.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάποιες φορές έστω και να μην τους αντέχουμε, αυτούς τους έρωτες που τους θέλουμε, δεν τους θέλουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Άννα, την καλησπέρα μου και στην Μαρία. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου και θα είναι φυσικά έως και τις 8 σχεδόν που θα είμαστε μαζί, συντονισμένοι, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100 και μαζί παρέα κάθε απογευματάκι δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς. Λοιπόν, στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, εκεί θα σε πάω, σε μία είδηση η οποία έχει γίνει viral, μάλλον ακόμη πιο συγκεκριμένα το βίντεο έγινε viral. Το βίντεο λοιπόν το οποίο δείχνει έναν 13χρονο γορίλα ονόματι Κιόμασα στην Ιαπωνία, όταν καταγράφηκε να κάθεται μόνος του, βαθιά σκεπτικός, μετά από καυγά με τη σύντροφό του. Παρακολουθώ παράλληλα από το συγκεκριμένο βίντεο και να σου το μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως το είδα και εγώ και όπως το βίωσα. Η έκφραση λοιπόν και η στάση του θύμισαν σε πολλούς πραγματικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων ύστερα από μια διαφωνία. Με τους χρήστες στο social media να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι ταυτίζονται μαζί του, ταυτίζονται απόλυτα. Όπως και να έχει, πραγματικά το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει τον γορίλα αυτό να είναι θλιμμένος, να σκέπτεται και βέβαια έχει προηγηθεί και ο καυγάς με την σύντροφό του και όλο αυτό το βίντεο δεν άργησε πραγματικά για να γίνει viral από τις ειδήσεις τις οποίες έτσι μας προξενούν και ενδιαφέρον αλλά και συμπάθεια. Δήμος Αναστασιάδης είναι το νέο του τραγούδι και απόφασή σου.

αυτή είναι η απόφασή σου, δηλαδή το μαζί ή το χώρια, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης με νέο τραγούδι. Είναι μια περίοδος αυτή που έχουμε πολλά νέα τραγούδια, πολλές νέες κυκλοφορίες, αλλά είναι και μια περίοδος που αρκετοί ετοιμάζουν, προετοιμάζουν διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμάζουν βαλίτσες, ψάχνουν για τους σωστούς προορισμούς. Αν λοιπόν και εσύ ψάχνεις, λέει, ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό προορισμό μακριά από τα συνηθισμένα, το Άτοκος στο Ιόνιο αξίζει μια θέση στη λίστα σου. Το μικρό λοιπόν αυτό ακατοίκητο νησί έχει γίνει γνωστό για τα γουρουνάκια που κινούνται ελεύθερα στην παραλία, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία. Το Άτοκος ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και αποτελεί μέρος του συμπλέγματος των Εχινάδων νήσων. Μια έκταση περίπου 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεχωρίζει για το άγριο φυσικό του τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και την ανέντικτη ομορφιά του. Παρότι δεν κατοικείται από ανθρώπους, φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, γι' αυτό και προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Ένας μικρός λοιπόν παράδεισος στο Ιόνιο, ιδανικός για όσους αναζητούν αυθεντικές εικόνες της ελληνικής φύσης, αλλά και εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται. Πάντως τα νερά είναι καταγάλανα. Το σχετικό βιντεάκι το οποίο έχω εντοπίσει εδώ σε ένα λογαριασμό στο Instagram, πρόκειται για το λογαριασμό με το όνομα My Dream Vacations Greece Villas and Hotels, και ο τίτλος του συγκεκριμένου λογαριασμού τα λέει όλα. Γιάννης Φακίνος και Περαστική έρχεται αμέσως τώρα.

Περαστική, Γιάννης Φακίνος. Εμείς συντονισμένοι για λίγο ακόμη, πριν ολοκληρώσουμε και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Νικολέτα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ιωάννα. 23-10-25-106 είναι η καθημερινή μας έτσι επικοινωνία τηλεφωνικά, ενώ πάντα βέβαια επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG. Διαβάζω τώρα εδώ στο Δεστιβάλ, πάντα θα υπάρχει και ένα άρθρο το οποίο θα αφορά στα των ζωδίων. Τρία ζώδια λέει τα οποία θα δουν τα οικονομικά τους να απογειώνονται αυτή την εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι μέσα, αλλά έτσι από περιέργεια θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι δίδυμοι, είναι οι καρκίνοι και είναι και οι ταύροι. Αν λοιπόν ανήκει σε ένα από αυτά τα ζώδια, θα δεις τα οικονομικά σου πραγματικά να φτάνουν στα ουράνια, να πηγαίνουν καλά, να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το οποίο χρειαζόμαστε, έτσι, τα οικονομικά μας. Όσο μεγαλώνεις, το αντιλαμβάνεις αυτό όλο ένα και περισσότερο, δηλαδή το πόσο σημαντικό τελικά αποδεικνύεται το θέμα των χρημάτων και των οικονομικών γενικότερα διαπραγματεύσεων και του να έχεις μια έτσι ασφάλεια οικονομική. Ηλίας Βρετός είναι εδώ με ένα από τα δύο νέα τραγούδια του, τα οποία είναι επανεκτελέσεις και περιλαμβάνονται μέσα στο medley με τίτλο «Ερωτικά». Νομίζω δικαιολογημένα και ο τίτλος στα ερωτικά, Ηλίας Βρετός, «Μάτια μου».

0: Θέλω να σε...
1: Ήλιας Βρετός και μάτια μου από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος και για σήμερα αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ραντεβού για αύριο, αύριο 5η, 11 Ιουνίου, εδώ θα είμαστε και πάλι μαζί παρέα συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εσύ μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόζογλου και Μπολερό. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, ένα όμορφο απογευματάκι βέβαια, γιατί ακόμη δεν έχει βραδιάσει, βιάζομαι. Ένα όμορφο βραδάκι αυτής της ημέρας που σιγά σιγά έτσι φτάνει στο τέλος. Και είχαμε πει έτσι ότι κάθε βραδάκι θα κλείνουμε και με ένα απόφευμα, θα το έλεγα. Έναν επίλογο ίσως, Σήμερα λοιπόν θα πω κάτι έτσι το οποίο πρόσφατα μου έκανε εντύπωση και λίγο το έβαλα στην τάξη, το έγραψα, το σημείωσα, το είδα. Ότι τελικά είναι απίστευτο πραγματικά πόσοι άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια για το σώμα τους. Ενώ σχεδόν κανένας δεν αισθάνεται ανασφάλεια για την καρδιά του, για την ψυχή του. Νικόλας Ραπτάκης και Βγαίνω Εθνική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε εκρηκτική drift arena στο πλαίσιο του Red Bull Mad Mike Tour που έκανε στάση στην πόλη μετά το Ηράκλειο και την Πορταριά Πηλίου. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, καπνί και εντυπωσιακά drift shows προσέλκυσαν εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά το θέαμα υψηλών ταχυτήτων. Ο Mad Mike ξεχώρισε με εντυπωσιακά περάσματα, με αποκορύφωμα το Bullet Mazda 3 των 1400 ύπων, ενώ στο event ξεχώρισε και η stunt rider Sara Lezito. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας για την πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή και ανανεωμένη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την ενότητα και την επόμενη εκλογική νίκη, θέτοντας εμέσως και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον γεωπολιτικό της ρόλο, σημειώνοντας πως κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά με εχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά και όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό και προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει ομόφωνα διαβοής, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, ζητώντας από τα στελέχη ψυχολογία νικητή και κάνοντας λόγο για ανάγκη αποβολής κάθε ίχνους ητοπάθειας. Κάλεσε σε ενότητα και αισιοδοξία και έθεσε ως στόχο να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε νέες σκληρές στρατιωτικές επιθέσεις εάν συνεχιστεί η ένταση και δεν υπάρξει συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, καλώντας παράλληλα την Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποκλεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, διεθνείς μεσολαβητές επιχειρούν να επανακινήσουν τις συνομιλίες εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τη συνεργασία της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να έχουν συλλάβει ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας. Ο 65χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατασυρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις σε όπλα, ρούχα και γενετικό υλικό, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται μεταξύ άλλων οικογενειακές και οικονομικές διαφορές. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέφτηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, κατέθεσε κυκλισμένων των θυρών στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, διαψεύδοντας ότι γνώρισε την εγκληματική δράση του χρηματιστή Jeffrey Epstein. Ο Gates δήλωσε ότι δεν είχε καμία ένδειξη για παράνομες ενέργειες και πως δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας εγκληματικής δραστηριότητας, τονίζοντας ότι δεν έβλαψε κανέναν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Αριστεία Κοντοζόγλου με τον Μπολέρο.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Ο πιο σημαντικός διάλογος δεν είναι εκείνος που κερδίζει μια διαφωνία, αλλά εκείνος που φέρνει δύο ανθρώπους πιο κοντά. Καλωσορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Με την Δύση του Ηλίου ανατέλει το Μπολερό καθημερινά, φίλες και φίλοι, 8 με 10 το βράδυ, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για 2 ώρες μαζί, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστέας Κοντόσογλου και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

καλησπέρα σε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, όσους μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μέσα από το AMAX λοιπόν, για τους φίλους οδηγούς. Σας κρατάμε συντροφιά, είτε ο προορισμός σας είναι μικρός είτε μεγάλος, να φοράτε ζώνη. Όσο και να ακούγεται κλισέ, όσο και να ακούγεται επαναλαμβανόμενο, και το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές. Και συνεχίζουμε, έτσι είμαστε σε ένα καλοκαιρινό mood. Και γιατί όχι, άλλωστε με λαθρεπιβάτες απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Αλήθεια, το έχετε κάνει έτσι κατευθείαν από τη διασκέδαση ένα βράδυ καλοκαιριού, ίσως σε κάποια παραλία, κατευθείαν λοιπόν για τη

Δεν ξέρω πόσες και πόσοι έτσι σας έχει συμβεί από ένα πάρτι, από ίσως με τον άνθρωπό σας, από κάτι πολύ ρομαντικό που εξελίχθηκε πολύ όμορφα σε κάποια καλοκαίρι, σε κάποια παραλία. Μήνα λοιπόν καλοκαιριού να πήγατε κατευθείαν για δουλειά. Εγώ να σας πω ότι μου έχει τύχει στα φοιτητικά τα χρόνια. Τώρα βέβαια μου έρχεται το τραγούδι της Βύσης στα μαθητικά τα χρόνια, αλλά νομίζω γιατί όχι τα φοιτητικά τα χρόνια, αφού επιλογή του καθενός ήταν να περάσει κάπου, και όταν περνάς και είναι η επιλογή που θέλεις, νομίζω ότι τα φοιτητικά τα χρόνια ίσως είναι και καλύτερα των μαθητικών. Θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας αριστερά κοντός γλουμέντη στα αγγλικά. Νομίζω ότι είχα γυρίσει σπίτι από πάρτι κατά τις 4 και την επόμενη έγραφα εξεταστική. Πέρασα το μάθημα, περιέργως, ναι. Αλλά όταν έτσι ακούω αυτό το τραγούδι, με ταξιδεύει πίσω στα φοιτητικά τα χρόνια. Τετάρτη βραδάκι, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε λίγο, είναι λίγο περίεργο έτσι η αίσθηση που κοιτάω και έχει ακόμα φως στον ουρανό, καθώς όταν είσαι για πολλούς μήνες νύχτα σου φαίνεται λίγο περίεργα, όμως όταν περνάει οι δείχτες του ρολογιού 9 και 5 και έπειτα και αρχίζει να νυχτώνει, νομίζω ότι ερχόμαστε στα ίσια μας. Λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα κρατήσουμε συντροφιά εδώ ένας στον άλλον μέσα από μουσικές σκέψεις και φυσικά τις δικές σας ιστορίες όπως μας έχετε συνηθίσει κάθε βράδυ. Με αφορμή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, την Παγκόσμια Μέρα Διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, απόψε μιλάμε για τη δύναμη του διαλόγου. Για εκείνες τις κουβέντες που ενώνουν λαούς, γεφυρώνουν διαφορές λοιπόν, λύνουν παρεξηγήσεις και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Γιατί ο διάλογος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες κοινωνίες και τους πολιτισμούς, αφορά το σπίτι μας, τις φιλίες μας, τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας. Είναι η τέχνη να ακούμε, να κατανοούμε και να συνυπάρχουμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, στείλτε τα μηνύματά σας, να καλησπερίσουμε εδώ την Ζωή και το Δημήτρη από την Κάτω Τούμπα, τις σκέψεις και φυσικά τις εμπειρίες, και να ανοίξουμε και απόψε μια όμορφη συζήτηση με σεβασμό, ουσία και πολλή μουσική. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε αυτή τη στιγμή στον Μπολερό, εκεί που οι νότες συναντούν τις λέξεις και οι λέξεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας.

Και κάπως έτσι ακούσαμε Στέλιο Ρόκο να μας θυμίζει πως τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Δεν ξέρω αν σας πιάνει πολλούς από εσάς μια τρέλα. Αφήσαμε λοιπόν να μας ταξιδέψει μέσα από τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού στις πιο ανέμελες στιγμές. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή. Ίσως για πολλούς είναι εκείνη η γλυκιά αίσθηση ελευθερίας που μας κάνει να χαμογελάμε λίγο περισσότερο, να ονειρευόμαστε λίγο πιο τολμηρά και να πιστεύουμε πως όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι λοιπόν το απολαύσαμε και συνεχίζουμε. Πάμε να απολαύσουμε την Πέννη Μπαλτατζή, εξωτικό χαρμάνι. Και εδώ να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο, ειδικά την Ευγενία και τον Κώστα, τους φίλους ακροατές από την Νάπολη, ειδικά τον Μάκη και τον Τάκη, τον φίλο από ακροατή τον Λουκά, που όπως λέει είναι ακόμα γραφείο και έχει αρκετή δουλειά. Πάμε έτσι να ταξιδέψουμε μέσα από την Πέννη Μπαλτατζή με τους ρυθμούς της, λίγο swing, λίγο jazz, και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Να καλωσορίσουμε και τους φίλους ακροτές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Στράτο, Κατερίνα και Αθηνά. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Και πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να υποδεχτούμε αμέσως μετά το δεύτερο ημίωρο για απόψε, σας θέτω το εξής ερώτημα και φυσικά 2310-25-106 μπορείτε να τηλεφωνείτε ή αντίστοιχα να στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς γινόμαστε η φωνή του μηνύματός σας. Πότε, φίλες και φίλοι, ήταν η τελευταία φορά που ένας ειλικρινής διάλογος άλλαξε μια σχέση, μια παρεξήγηση ή ακόμα και τον τρόπο που βλέπατε έναν άνθρωπο? Αυτό λοιπόν σήμερα είναι το ερώτημα το οποίο θέτουμε μέσα από το Μπολερό. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Πάμε παραλία με τον FM 100.
0: Πάμε παραλία, αλλά εμείς έχουμε ήδη περάσει στην Άλκη, στις Πρωτοψάλτη. Πάμε Χαβάη.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν δεν έχουμε λεφτά να πάμε για Χαβάη, αν κάποιοι φοβούνται να μπουν σε αεροπλάνο, οπότε η Χαβάη είναι ένα όνειρο άπιαστο, δεν ξέρω αν θα τολμούσατε αντί αεροπλάνο να πηγαίνατε με κάποιο πλοίο. Μπορούμε να ταξιδέψουμε νοερά σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα βιβλίο. Εκτάκτως λοιπόν, αντί Παρασκευής, αύριο κληρώνουμε δύο βιβλία από τις εκδόσεις Πηγή, όπου θα πάει ο τυχερός ή τυχερή να τα παραλάβετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους από την άλλη Παρασκευή και έπειτα. Θυμίζω λοιπόν το βιβλίο «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια» του Μάρκου Λεζέ. Είναι ένα βαθύ συγκινητικό μυθιστόρημα που ενώνει τη μνήμη, την οικογένεια, την απώλεια, την ελπίδα σε μια ιστορία με αληθινή ψυχή. Θα τον έχουμε αύριο στην τηλεφωνική μας γραμμή, λίγο μετά τις 9, να μας μιλήσει λοιπόν για το βιβλίο το οποίο έγραψε. Πάμε όμως αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε λίγο την συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο, του δεύτερου λοιπόν μυθιστορήματος που σας δίνουμε, «Λούνα, η παραλία των πόθων», ένα μοναδικό μέρος, δύο γενιές, τρεις ανθρώποι δεμένη από την ίδια απουσία. Ένα λοιπόν αισθησιακό μυθιστόρημα, αλλά ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και να πούμε λίγα λόγια για την συγγραφέα του βιβλίου, αμέσως μετά όμως το τραγούδι που ακολουθεί.

Εκπαίδευση συνέγραψε τα βιβλία «Το ποτάμι μας ο Κράθης» και «Το θέατρο της αρχαίας Αιγύρας», καθώς και κείμενα εμπνευσμένα από τους μύθους του Χελμού. Άρθρα της, φίλες και φίλοι, έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, ενώ κάποια κείμενά της έχουν παρουσιαστεί και στο περιοδικό Δεκαλείων στην Αθήνα. Έχει διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς με έργα που έχουν εκδοθεί και περιλαμβάνονται σε συλλογές. Μεταξύ αυτών, διηγήματα, ερωτική χήμερα, σαν απόλυτο βυθό, χωρίς χρόνο, μια μυθιστική περίοδος, η αρχαίγονη πραγματικότητα της νύχτας. Ποίηματα, ταξίδεψα, μια ατελείωτη φυγή, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε η τριλογία της «Στα μυστικά του άρωτου κόσμου». Και η εφημερίδα Καθημερινή τη φιλοξένησε σε συνέντευξη στο Ένθετο Τέχνης με αφορμή το έργο της. Πάμε 2024, που εκδόθηκε συλλογή ερωτικών διηγημάτων, ερωτικές ψευδεστήσεις, ενώ την ίδια χρονιά έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη στο ραδιογράμμα 94FM με θέμα τον έρωτα και τη γραφή. 2025 εκδόθηκε το έργο της «Στα βάθη των ωκεανών» και το μυθιστόρημά της «Οι πύλες των ονείρων». Και ερχόμαστε λοιπόν 2026, Λούνε, η παραλία των Πόθων, ένα μοναδικό μέρος, δύο γενιές, τρεις άνθρωποι δεμένοι από την ίδια απουσία, εκδόσεις πηγή. Όποιος και όποια θέλει, 2310-285-106, καθώς αντίστοιχα και να στείλετε το μήνυμά σας, αύριο κληρώνουμε και επιβραβεύουμε, δίνουμε δηλαδή στην ταχύτητα για να είμαστε και αντικειμενικοί. Περνάμε σε ένα άλλο εξίσου αγαπημένο τραγούδι που ίσως δεν το έχουμε ακούσει για όλη τη χρονιά, δεν ξέρω, το έχω πιο καλοκαιρινό. Το φιλί της ζωής, Έλενα Παπαρίζου, και επιστρέφουμε.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Μυστήριο ήταν, είναι και θα παραμείνει νομίζω ο Έρος, Έρος ανεκατεμάχα. Και πω που κοιτάω την ώρα, έχω ετοιμάσει τόσα για σας, όπως και πέρυσι δεν ξέρω. Τρέχει έτσι σαν γάργαρο νερό, σαν ποτάμι. Τρέχει λοιπόν η ώρα, εμείς όμως την απολαμβάνουμε, δεν αγχωνόμαστε. Αν και σε λιγότερο, σε κανένα τεταρτάκι βλέποντας την ώρα λοιπόν, θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου να μας πει το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9, καθώς αυτό θα συμβεί και στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 10. Πριν όμως συνεχίσω να αναλύω όλα αυτά έτσι που έχω σκεφτεί, έχω γράψει και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Ανταποκριθήκατε 1, 2, 3, 4, 5 ακροατές μέχρι στιγμής στο ερώτημα που σας έθεσα, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένας ειλικρινής διάλογος άλλαξε μια σχέση, μια παρεξήγηση ή ακόμα και τον τρόπο που βλέπατε έναν άνθρωπο. Πάμε λοιπόν σε έναν φιλοκροατή από το κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου μας γράφει το εξής. Πριν από 2 χρόνια είχα σταματήσει να μιλάω με τον αδερφό μου για μια παρεξήγηση και αυτό είχε κρατήσει μήνες. Ένα βράδυ καθίσαμε ήρεμα και μιλήσαμε χωρίς φωνές. Τελικά κανείς από τους δύο δεν είχε καταλάβει τι πραγματικά νιώθει ο άλλος. Από τότε είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Περνάμε και σε ένα δεύτερο μήνυμα. Ένας ειλικρινής διάλογος άλλαξε τη σχέση μου με τον πατέρα μου. Για χρόνια νόμιζα ότι ήταν αδιάφορος. Όταν όμως μιλήσαμε ανοιχτά, κατάλαβα ότι απλώς δυσκολευόταν να εκφράσει τα συναισθήματά του. Εκείνο το βράδυ τον είδα με άλλα μάτια.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

περνάμε στον Ντίνο. Καλησπέρα στην πιο ωραία παρέα του FM100. Καλησπέρα, Αριστεία. Ένας διάλογος, μας λέει ο Ντίνος, δεν άλλαξε μόνο μια σχέση, άλλαξε και εμένα τον ίδιο. Άκουσα έναν άνθρωπο που διαφωνούσε εντελώς μαζί μου και αντί να τσακωθούμε, μίλησε ήρεμα. Δεν συμφωνήσαμε, αλλά έμαθα να βλέπω τα πράγματα και από άλλη πλευρά. Και περνάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Ο σύζυγός μου και εγώ περνούσαμε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζαμε ότι ο άλλος δεν καταλάβαινε. Έτσι, ένα βράδυ αφήσαμε τα κινητά στην άκρη και μιλήσαμε ειλικρινά. Δεν θα πω ότι λύθηκαν όλα μαγικά, αλλά εκεί ξεκίνησε η αλλαγή. Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, οι πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας να μην έρχονται από μεγάλες αποφάσεις, αλλά από μια απλή κουβέντα. Που έγινε όμως την κατάλληλη στιγμή, γιατί ο διάλογος δεν είναι μόνο να μιλάμε, είναι κυρίως να ακούμε πραγματικά τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας.

Όσο πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι, πραγματικά συνειδητοποιήσουμε ότι ρεαλιστικά η ζωή είναι μικρή, αν ακούσουμε και ανθρώπους ανάλογα την ηλικία που βρίσκεται ο καθένας από εμάς, μεγαλύτερους, και σου λέει ότι το σώμα γυρνάει το πρόσωπο, αλλά στην καρδιά πάντα μένουμε νέοι άνθρωποι που οραματίζονται ακόμα και στα 80 τους και στα 85 τους, και καλά κάνουνε. Θα σου πούνε λοιπόν ότι δεν έχουν καταλάβει πώς πέρασε η ζωή, πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή, γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι σε μια ηλικία που τα χρόνια τα οποία θα ζήσεις είναι λιγότερα από τα χρόνια που έχεις ζήσει. Ζούμε, φίλες και φίλοι, σε μια εποχή όπου επικοινωνούμε συνεχώς, αλλά συχνά συζητάμε όλο και λιγότερο. Συμφωνείτε? Τα μηνύματα γίνονται γρήγορα, οι απόψεις απόλυτες και οι άνθρωποι βιάζονται να απαντήσουν πριν να ακούσουν. Ο πραγματικός διάλογος όμως, αγαπητοί ακροατές, απαιτεί χρόνο, υπομονή και σεβασμό. Είτε μιλάμε για διαφορετικούς πολιτισμούς, είτε για δύο ανθρώπους που αγαπιούνται, η βάση είναι η ίδια. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πριν κρίνουμε.

Είναι παρά και 58 λοιπόν, όπου στο στούντιο θα έρθει σε πολύ λίγο η Λίνα Ιπέτκου να μας πει το ζωντανό δελτίο ειδήσεων. Και πάμε σε δύο μηνύματα, νομίζω προλαβαίνουμε μέχρι να έρθει η Λίνα στο στούντιο, ακροατών. Καλησπέρα στον Πολερό, καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα Αριστέ. Είμαι η Αριάδνη από την Ανάληψη. Πιστεύω πως οι περισσότερες σχέσεις δεν χαλάνε επειδή οι άνθρωποι διαφωνούν, αλλά επειδή σταματούν να συζητούν. Όσο υπάρχει διάλογος, υπάρχει και ελπίδα να βρεθεί μια κοινή πορεία. Συμφωνώ μαζί σου, Αριάδνη. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μήνυμα ενότητας ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας για την πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή και ανανεωμένη. Είμαστε στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την ενότητα και την επόμενη εκλογική νίκη, θέτοντας και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον γεωπολιτικό της ρόλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, με εχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά και όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό και προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει ομόφωνα διαβοής, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, ζητώντας από τα στελέχη ψυχολογία νικητή και κάνοντας λόγο για ανάγκη αποβολής κάθε ίχνους ητοπάθειας. Κάλεσε σε ενότητα και αισιοδοξία και έθεσε ως στόχο να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο. Η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε εκρηκτική drift arena στο πλαίσιο του Red Bull Mad Mike Tour, που έκανε στάση στην πόλη μετά από το Ηράκλειο και την Πορταριά Πηλίου. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, καπνοί και εντυπωσιακά drift shows προσέλκυσαν εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά το θέαμα υψηλών ταχυτήτων. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Οροπό φέρνουν στο φως οι αρχές, με 32χρονο να συλλαμβάνεται έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για συστηματική κακοποίηση και δημόσια διαπόμπευση μέσω βίντεο που φέρεται να αναρτούσε στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία του 8χρονου γιού τους, με τον άνδρα να φέρεται να επιτίθεται στην σύζυγό του υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να έχουν συλλάβει ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας. Ο ίδιος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί εξάλλου από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε νέες σκληρές στρατιωτικές επιθέσεις αν συνεχιστεί η ένταση και δεν υπάρξει συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, καλώντας παράλληλα την Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Βαρκελόνη τιμά σήμερα τον Αντώνη Γκαουντί με πανηγυρική λειτουργία στη Σαγκράδα Φαμίλια έναν αιώνα μετά το θάνατο του κορυφαίου αρχιτέκτονα. Στην τελετή που εντάσσεται στο έτος Γκαουντί συμμετέχει ο Πάπας Λέοντας, ενώ χοροδίες από την Καταλωνία συνοδεύουν τη λειτουργία. Μετά το τέλος της θα ακολουθήσει φωταγώγηση του ναού και οπτικό υπερθέαμα αφιερωμένο στο έργο του, σε μια εκδήλωση που συνδυάζει πίστη, τέχνη και πολιτισμό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Περάσαμε ήδη στην δεύτερη ώρα για απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Κοιτάω λοιπόν από το παράθυρο, 9 και 5 πρώτα λεπτά, και βλέπω τη μέρα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο μεγάλες που έχει. Θα το αναζητήσω όμως. Είμαι λίγο περίεργη να δω πότε σιγά σιγά αρχίζει και μειώνεται. Και σκέφτομαι έτσι, πηγαίνει το μυαλό μου εκεί μέσα στον Οκτώβρη, Νοέμβρη, που από τις 4.30-5 και είναι σκοτάδι. Όλα όμως στο φως. Όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10. Και πάμε σε ένα τραγούδι αγαπημένο σε μία συνάδελφο η οποία δεν το είχα ξανακούσει. Μου έδωσε έτσι ένα ραβασάκι, μου είχε αφήσει έξω από το στούντιο και δεν χαλάω χατήρια, μου άρεσε και εμένα, οπότε της το αφιερώνουμε. Και φυσικά σε όλους εσάς που πιθανόν είναι αγαπημένο σας και εμείς απλά δεν το γνωρίζουμε.

Ένα εκπληκτικό τραγούδι, δεν το γνώριζα μέχρι πριν λίγες μέρες και είδα ότι αρκετοί μου στείλατε εξαιρετικό, όπως μου γράφει μία φίλη από το Ρετζίκι, ότι είναι ένα τραγούδι αδικημένο, πως διαβάζω, απλά είναι Greeklish. Θα το εκτιμούσα έτσι αν μπορούσατε στα ελληνικά, αλλά σίγουρα ό,τι σας βολεύει. Όπως λοιπόν μου γράφει φίλη μας η Κωνσταντίνα, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει αδικηθεί γιατί δεν πολύ ακούγεται στα ραδιόφωνα και μπράβο. Μπράβο λοιπόν στη συνάδελφο που μου το... που μου άφησε το ραβασάκι και θα το φιλοξενούμε ανάλογα το ρεπερτόριο και άλλες φορές στο συγκεκριμένο τραγούδι. Κοιτάξτε τώρα κάτι συγκινητικό, το οποίο μαζί με το τραγούδι η φίλη μας λοιπόν η Θόμη, που κατευθύνεται προς το πανόραμα, σταμάτησε το αμάξι, έβγαλε αλάρ, μας πήρε τηλέφωνο γιατί λέω θέλετε να βγείτε ζωντανά να μας πείτε αυτό που μου μεταφέρατε. Μου λέει σταμάτησε αριστεία το αμάξι για να σου μιλήσω, οπότε μετέφερε εσύ αυτό που σου λέω για να συνεχίσω. Είναι λοιπόν πάρα πολύ συγκινητικό η ανταπόκρισή σας και πόσο μάλλον που φίλοι όπως η Θόμη οδηγάτε και νιώσατε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Θόμη λοιπόν μας είπε ότι 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και από εκεί και έπειτα αρχίζει η Κατιούσα. Και δευτερόλεπτο θα αρχίσει λοιπόν πάλι να μικραίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Θέμη, να έχεις καλό δρόμο. Έχω έρθει προς το πανόραμα και νομίζω ότι αυτή η περιοχή αισθάνεσαι ξεκάθαρα ότι είσαι εκτός Θεσσαλονίκης. Εγώ βέβαια παραμένω παιδί, αγαπάω πολύ το κέντρο, αλλά κάπου κάπου είχα έρθει μια φορά, έχω μια φίλη εκεί. Και νομίζω ότι είναι πολύ φιλόξενο και πρέπει να έχει και πολύ πιο δροσιά, μάλλον καμία σχέση, η βαθμή του πανοράματος με τους βαθμούς θερμοκρασία, τους βαθμούς Κελσίου λοιπόν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά με την ανταπόκρισή σας και σήμερα, ένα ακόμα βράδυ, καταφέρατε να με συγκινήσετε. Θα αφιερώσω σε όλους εσάς τους ακροατές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, σε όσους ακροατές επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και σε αυτούς που απλά μας απολαμβάνετε από το γραφείο, από το αμάξι. Γιατί σίγουρα στο αμάξι είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας ή θα πρέπει να έχετε ανοιχτή ακρόαση, να βγάλετε λάμ και τα σχετικά. Έτσι λοιπόν πάμε στον Δημήτρη Μητροπάνο. Όταν έχω εσένα, το αφιερώνω σε όλους εσάς, γιατί όταν έχω εγώ όλους εσάς, νομίζω ότι κάθε βράδυ το μπολερό το κάνετε μοναδικό και ξεχωριστό.

Έχετε σκεφτεί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ότι τα πιο όμορφα ταξίδια που ίσως θα κάνουμε ή έχουμε κάνει ήταν μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους διαφορετικούς από εμάς, καθώς κάθε άνθρωπος κουβαλάει έναν μικρό πολιτισμό και όταν τον ακούς πραγματικά γίνεσαι λίγο πιο πλούσιος. Και μια λοιπόν και έχουμε χρόνο μέχρι, μέρες μάλλον, μέχρι τις 21 Ιουνίου και η κάθε μέρα θα είναι όλο και πιο φωτεινή, περνάμε στην Μαρίζα Ρίζου μαζί σου στο φως.

0: Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η κυρία, ο κύριος.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή Βούλγαρη, γνωστή φωνή, αυτό θα έλεγα.
1: Ναι. Δεν σε προλαβαίνω, Αριστεία, τώρα. Και αυτές τις ώρες δηλαδή που άλλαξε το πρόγραμμά σου, πολύ λίγο προλαβαίνω να σε ακούσω. Και ήθελα να σου πω για την αλλαγή αυτή της ώρας, πότε ακόμη είναι μέρα. Το Δεκέμβριο, πάλι γύρω στις 22 Δεκεμβρίου, έχουμε την μεγαλύτερη νύχτα. Και τότε είναι που σκοτεινιάζει πάρα πολύ νωρίς.
0: Ισχύει αυτό, τώρα σιγά σιγά βλέπω. Τόσο καιρό όταν είσαι 10-12 έχεις μάθει να είσαι μέσα στο σκοτάδι, παρότι είμαστε άνθρωποι του φωτός.
1: Έτσι. Στην Ελλάδα ειδικά μας αρέσει και δεν θέλουμε να έχουμε σκοτάδι. Και επίσης χαίρομαι που διευρύνεται ο κύκλος των γνωριμιών και των επαφών σου.
0: Εννοείται με τους ακροατές που έχουμε και καινούριους ακροατές ανάλογα την ώρα.
1: Όσες προλαβαίνω να ακούσω, ναι.
0: Εγώ χαίρομαι όμως που προσπαθείτε και οι ακροατές του 10-12 του Μπολερό, που στέλνετε τα μηνύματα όλο και όσο περνάει η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Να είσαι καλά και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Και σε εσάς.
1: Και καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Την αγάπη μου. Γεια σας. Γεια.

Βλέποντας την ώρα, θέλουμε λιγότερο από ένα λεπτό να περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους τους ακροατές του 10-12 που κάνετε έτσι την προσπάθειά σας και συντονιζόμαστε, όπως η Ζωή, ο Δημήτρης, τώρα η Παρασκευή. Και φυσικά καλοδεχούμενοι και καλωσορίζουμε και όλους τους νέους ακροατές που, όπως μου είπε και η Θέμη, που έφτασε λοιπόν στον προορισμό της και ξαναπήρε τηλέφωνο, είναι πρωινός τύπος στο FM100. Το πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι σας κρατάει ο FM100 όλες τις ώρες της μέρας συντροφιά με εναλλασσόμενες εκπομπές, τόσο δημοσιογραφικές μέσω ραδιοφωνικών παραγωγών και όχι τόσο αμιγώς δημοσιογραφικές. Και η Θέμη λοιπόν είναι η φίλη που όταν μου λέει είμαι όμως και στο αμάξι, ακούω FM100 και έτσι γνώρισε απόψε, όπως κατάλαβα, Θέμη, τον Μπολερό. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να πάμε να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τις λέξεις του αέρα για το απόψινό Μπολερό, που είναι ο διάλογος, η επικοινωνία, ο σεβασμός, η κατανόηση, η συνύπαρξη, η διαφορετικότητα, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η αλληλοεκτίμηση και η ειρήνη. Ο διάλογος γεννά την επικοινωνία. Η επικοινωνία χτίζει την κατανόηση. Από την κατανόηση τώρα γεννιέται ο σεβασμός και μέσα από τον σεβασμό ανθίζει η εμπιστοσύνη, φίλες και φίλοι. Τότε η διαφορετικότητα πάβει να φοβίζει και γίνεται πηγή γνώσης, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες και έτσι δυναμώνουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και πάμε, Γιώργο Νταλάρα, η μπαλάντα των αισθήσεων σαν παλιό σινεμά, ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Μίμης εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπέροχο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίμη, που μας το θύμισες. Και δεν θα σας το κρύψω και απόψε καταφέρατε αρκετοί από εσάς να με κάνετε να συγκινηθώ. Υπάρχουν φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, γλώσσες διαφορετικές. Συνήθειες διαφορετικές, τρόποι ζωής διαφορετικοί. Νομίζω εδώ θα συμφωνήσουμε. Κι όμως, όταν οι άνθρωποι επιλέγουν να μιλήσουν και κυρίως να ακούσουν ο ένας τον άλλον, οι αποστάσεις μικραίνουν. Έτσι λοιπόν, η απόψινή Παγκόσμια ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών μας θυμίζει πως η πρόοδος δεν χτίζεται πάνω στις διαφορές που μας χωρίζουν, αλλά πάνω στις γέφυρες που δημιουργούμε. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τελικά ο σημαντικότερος διάλογος να είναι αυτός που κάνουμε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μας, με σεβασμό, κατανόηση και προπάντων ανοιχτή καρδιά. Thank you.

Και από εδώ, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στην σκέψη της απόψινής βραδιάς. Ο ειλικρινής διάλογος δεν έχει πάντα σκοπό να μας δικαιώσει. Έχει όμως τη δύναμη να μας φέρει πιο κοντά, να γκρεμίσει παρεξηγήσεις και να φωτίσει πλευρές των ανθρώπων που ίσως δεν είχαμε ποτέ δει. Γιατί πολλές φορές μια αληθινή κουβέντα μπορεί να αλλάξει όχι μόνο μια σχέση, αλλά και τον τρόπο που κοιτάμε τον κόσμο.

Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να δούμε την θερμοκρασία, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπολερό, όπως σχεδόν και κάθε βράδυ. Αλλά ας ταξιδέψουμε νοερά, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πίσω από το τιμόνι, οδηγούμε. Εσείς βέβαια αποδηγάτε αυτή τη στιγμή, θα το βιώσετε καλύτερα. Σε κάποια λοιπόν

0: διαδρομή της πόλης ή λίγο πιο έξω. Να ξέρετε πως η νύχτα κυλά ήρεμα. 25 βαθμοί θερμοκρασία, αρκετή συννεφιά πάνω από την πόλη και η υγρασία στο 69% κάνει την ατμόσφαιρα λίγο πιο βαριά, αλλά παραμένει ευχάριστη για οδήγηση. Για αύριο υπάρχει πιθανότητα βροχής γύρω στο 40%, οπότε καλό είναι να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως ο καιρός ίσως να μας επιφυλάσει μια μικρή έκπληξη. Όπου κι αν σας βρει η διαδρομή, αυτή τη στιγμή κρατήστε χαμηλά την ταχύτητα, ψηλά τη διάθεση και αφήστε τη μουσική να σας κάνει παρέα. Είμαστε εμείς εδώ για σας, καθημερινά φυσικά, 8 με 10 το βράδυ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Και συνεχίζουμε με μία παραγγελιά, το που μας ζήτησε ο Στέργιος από την Αγίου Δημητρίου λοιπόν, και έμεινα εδώ, Στέλιος Ρόκος. Και νομίζω, όπως βλέπω την ώρα, αμέσως μετά θα πάμε και για την απόψινή αποφώνηση, καθώς στις 10 θα υποδεχτούμε την δημοσιογράφο, την συνάδελφο, την φίλη μας, την Λίνα λοιπόν, την Πέτκου, με το ζωντανό τελευταίο δελτίο ειδήσεων για αυτή την μέρα. Πάμε, Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ και επιστρέφουμε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

0: το τέλος. Μιας βραδιάς αφιερωμένη στο διάλογο, στις λέξεις που ενώνουν, στις κουβέντες που λύνουν παρεξηγήσεις και χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πως πολλές φορές δεν χρειάζονται μεγάλες συζητήσεις για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Αρκεί μια αληθινή κουβέντα, μια ειλικρινής ακρόαση, μια καρδιά ανοιχτή να καταλάβει τον άλλον. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις σκέψεις και την απόψινή συντροφιά σας. Να έχετε μια όμορφη ήρεμη νύχτα, γεμάτη φως, κατανόηση και ανθρώπους που αξίζουν να τους ακούτε και να σας ακούνε. Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας, δηλαδή αύριο, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όσους να αγαπάτε. Καλό ξημέρωμα, αγαπητοί ακροατές. Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι μου. Καληνύχτα και να θυμάστε, η πιο όμορφη μουσική είναι εκείνη που αγγίζει την ψυχή μας.
1: Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η αγορά κινήτων στη Θεσσαλονίκη κινείται σε υψηλά επίπεδα με τη μέση τιμή πώλησης στις καλές περιοχές να ξεπερνά τα 3.000 ευρώ το τετραγωνικό και την Καλαμαριά να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές. Την ίδια ώρα το χάσμα ανάμεσα σε ζήτηση και προσφορά παραμένει έντονο, ιδιαίτερα για παλαιότερες κατοικίες κάτω των 250.000 ευρώ, όπου η ζήτηση υπερβαίνει αισθητά την προσφορά. Την εικόνα συμπληρώνει η έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία καταγράφει σημαντική απόκληση στις εκτιμήσεις μεσητών και πολιτών. Οι μεσίτες προβλέπουν κυρίως σταθεροποίηση, ενώ οι πολίτες βλέπουν νέες αυξήσεις τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας για την πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 27 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την ενότητα και την επόμενη εκλογική νίκη, θέτοντας και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον γεωπολιτικό της ρόλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, με εχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά και όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό και προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει ομόφωνα διαβοής, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, ζητώντας από τα στελέχη ψυχολογία νικητή και κάνοντας λόγο για ανάγκη αποβολής κάθε ίχνους ητοπάθειας. Κάλεσε σε ενότητα και αισιοδοξία και έθεσε ως στόχο να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Οροπό φέρνουν στο φως οι αρχές, με 32χρονο να συλλαμβάνεται έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για συστηματική κακοποίηση και δημόσια διαπόμπευση μέσω βίντεο που φέρεται να αναρτούσε στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία του 8χρονου παιδιού του ζευγαριού, με τον άνδρα να επιτίθεται στη σύζυγό του υπό την επίρρη αλκοόλ. Ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, που μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να έχουν συλλάβει ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας. Ο ίδιος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις σε όπλα, ρούχα και γενετικό υλικό, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται μεταξύ άλλων οικογενειακές και οικονομικές διαφορές. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ και την Παρασκευή για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση για την προστασία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, μέσω των οποίων, όπως είπε, μεταφέρθηκαν πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν την περιοχή και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο στρατός και η οικονομία του έχουν ιτηθεί. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απίφθινε μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, καλώντας τους πολίτες να αντιταχθούν στη Χεσμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε όμηρο της χώρας. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο, αλλά με τη συντική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, ενώ εξέφρασε την επιθυμία για ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Βαρκελόνη τιμά σήμερα τον Αντώνη Γκαουντί με πανηγυρική λειτουργία στη Σαγκράδα Φαμίλια, έναν αιώνα μετά το θάνατο του κορυφαίου αρχιτέκτονα. Στην τελετή που εντάσσεται στο έτος Γκαουντί συμμετέχει ο Πάπας Λέοντας, ενώ χοροδίες από την Καταλωνία συνοδεύουν τη λειτουργία. Μετά το τέλος της θα ακολουθήσει η φωταγώγηση του ναού και οπτικό υπερθέαμα αφιερωμένο στο έργο του αρχιτέκτονα σε μια εκδήλωση που συνδυάζει πίστη, τέχνη και πολιτισμό. Κλείνουμε με το δελτίο με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται την Πέμπτη, με πρόσκαιρη αύξηση τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους στον Θερμαϊκό. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

Δώσου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

καρδιά μας. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.